Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα Τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω Τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αν είχαν σιωπές στο πρώτο date, μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, να προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος.
2: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως. Ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο. Κάτσε σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε. Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα: χειρά.
1: Ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε στον τραζίστορ 100,3. Έχει ξημερώσει περίπου, γιατί πια δεν ξημερώνει. Ναι. Η Τετάρτη 14 του Οκτώβρη.
2: Αχ, ναι, ρε παιδιά, Τεταρτίτσα, μέση εβδομάδα. Ήρθα.
1: Ήρθες, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκαμε. Πώς είσαι, όλα καλά?
2: Έτσι νιώθω προς το παρόν. Θα σας δείξει. Πω τη διάρκεια, άμα την κοπανίσω σε λίγο, δεν ξέρω.
1: Ναι, αν δεν κάτι
2: προς
1: γίνει και αυτά.
2: Προς το παρόν νιώθω πολύ καλά.
1: Μπορείς να φύγεις, δεν σε κρατάει και κανένας. Πώς έλεγε η γιαγιά μου, τα σκυλιά, η πόρτα ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα.
2: Και τι το κάναμε εδώ, θα μου πεις? American bar.
1: American bar, βεβαίως, γιατί θα βάλουμε εδώ πίσω.
2: Όποτε γουστάρεις έρχεσαι, όποτε γουστάρεις. Bourbon θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε εδώ πίσω malt whisky και τέτοια για να τα σερβίρουμε. Είναι σαν μπαρ και εδώ. Γιατί
2: έτσι,
1: άμα.
2: Μπράβο.
1: Και από εκεί θα κάθεται ο κόσμος. Μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, έτσι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ξυπνήσει με διάθεση Τετάρτης. Εδώ σας θέλουμε μέχρι και τις 11 παρέα μας να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως. Καλημέρα.

0: τώρα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Oh yeah.
0: Είμαστε Τετάρτη, 14 έχει Οκτώβρης. Ο Γερβάσιος γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, τώρα δεν μπορώ να τραγουδήσω.
0: Γερβάσιος δεν είναι σπάνιο όνομα. Παγκόσμια μέρα προτύπων τυποποίησης αναφέρει εδώ. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, το 1863, ο Σουηδός χημικός, ο Άλφερντ Νόμπελ, πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Ναι. Από την εφεύρεσή του, αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα γνωστά βραβεία Νόμπελ.
1: Τέλεια.
0: 1990, σαν σήμερα, δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα, στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. Στη Θεσσαλονίκη τότε ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν το 1939, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας.
1: Πιο κλασικά έτσι σχέδια, σχεδίαζε ο Ραλφ.
0: Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα από την

0: Ζωή φεύγει το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος. Ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός, όμεν, τραγουδιστής. Τα έκανε όλα και συνέφερε ο Βλάσης.
1: Και οι Κατσιμιχαίοι έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους, ο Χάρης και ο Πάνος.
0: Α, ναι.
1: Άμα θυμηθώ αργότερα, θα βάλω κανένα παλιό τράγουδο από Κατσιμιχαίους. Λοιπόν, 7:32 θα ξημερώσει, 18:49 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν είμαστε ξύπνοι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος παράγει αρκετό ηλεκτρισμό για να τροφοδοτήσει μία μικρή λάμπα. Έχουμε δισεκατομμύρια νευρώνες του εγκέφαλου που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μικρών ηλεκτρικών σημάτων. Αυτή η συνολική δραστηριότητα παράγει από 10 μέχρι 23 βατ, που προφανώς επαρκεί για να ανάψει μια λάμπη χαμηλής κατανάλωσης. Γι' αυτό καμιά φορά όταν σκεφτόμαστε πολύ λέμε το κάψες.
0: Μην το κάψεις. Ναι. Το θέμα είναι, εμένα έχει και ασύρματη φόρτιση. Άμα το ακουμπήσω, λες να φορτίζει.
1: Μπορεί, για βάλε.
0: Γιατί εμένα κάνει και καλή επαφή. Δεν έχει μαλλί.
1: Και εμένα κάνει καλή επαφή, πίστεψε με.

0: τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
0: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο.

0: Ζαφ, ήρθε ο Αύγουστος πάλι στις 14 του Οκτώβρη. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα σας, Τεταρτίτσα. Όπως είπαμε, μέση εβδομάδας.
0: Πώς τα πέρασες χθες?
1: Α, εξαιρετικά ήτανε.
0: Πού έλειπες?
1: Κοίταξε, σηκώθηκα πρωί-πρωί, σε άκουγα κιόλας. Πήγα, έκανα την πρώτη μου χημειοθεραπεία.
0: Έχεις γούστο, μου αρέσει.
1: Μετά όμως πήγα στο κομμωτήριο και σε άκουγε και ο κομμωτής.
0: Και ο κομμωτής έχει γούστο.
1: Έτσι. Και σε άκουγε και ο κομμωτής, οπότε πήγα. Κούρεψα και τα μαλλιά μου, ξύρισα και τα μαλλιά μου.
0: Ωραίο, δεν είναι
1: και
0: άσχημο.
1: Καλό, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είχα και πολύ μακρύ μαλλί, οπότε η διαφορά ήταν μικρή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τα έκανα, και όταν τα κολούσα και πίσω που τα έκανα με ζελέ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κρύωσε λίγο το κεφάλι μου σήμερα το πρωί.
0: Θέλει σκουφάκι, να βάλει καπελάκι. Γι' αυτό εγώ βάζω το καπέλο, με κρυώνει το
1: θα
0: κεφάλι.
1: Θα βάλω κι εγώ αύριο καπέλο, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Θα το βρω το στυλ που θα πάει. Ήρθα, μετά ήρθε ένα φίλο μου στο σπίτι για καφεδάκι. Με έφερε ένα μιλφέιγ. Μαξιμή, είπαν χθες φάει ελαφριά, λέει θα έχεις ναυτίες.
0: Ελαφριά έφαγες?
1: Έφαγα εκεί τη μοσχαρόσουπα όταν γύρισα.
0: Ωραία.
1: Και μετά
0: με λεμονάκι έβαλες μέσα?
1: Όχι, μου το έκανε η μαμά μπόρτς.
0: Μέσα
1: έβαλε λάχανα, καρότα, τέτοια.
0: Ελαφρύ,
1: πατζάρια, ωραία. Πολύ ελαφρύ, τι να σου πω.
0: Μπράβο.
1: Εγώ έλειπα από μέσα,
0: ναι.
1: Και μετά έφαγα και το μιλφέι και λέω, αλλά
0: αφρός.
1: Δεν με έπιασε η ναυτία.
0: Εντάξει.
1: Οπότε μια χαρά χλαπάκιασα και χθες. Από ό,τι καταλάβατε, τίποτα δεν ρίχνει τις ωρέξεις της μυζουλίδης στο φαγητό.
0: Όλα καλά πήγανε λοιπόν.
1: Όλα καλά και τώρα θα είμαι εδώ μέχρι πάλι. Άιντε την επόμενη φορά, έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Έχουμε, άντε με το καλό. Με το καλό να ξεμπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Θα μετράμε, θα σβήνουμε, θα πάρεις ένα χαρτί και θα σβήνεις. Μία.
1: Μία. Τώρα μείναν άλλες 7 παιδιά.
0: Άλλες 7.
1: Αλλά όλα καλά, γι' αυτό και έξω μην αγχώνεστε. Όταν έρχονται προβλήματα υγείας, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε με την καλή μας διάθεση, με τους φίλους μας και τους γονείς μας και τους ανθρώπους μας που είναι δίπλα μας και με τους κατάλληλους γιατρούς φυσικά, οι οποίοι είναι και με προσευχή.
0: Αυτά. Προσευχή.
1: Όχι αυτήν, την άλλη. Εσύ έκανες τίποτα χθες?
0: Όχι, βαρέθηκα, έβρεχε. Δεν ήθελα να κατέβω στο γυμναστήριο με την βροχή. Ο καιρός δεν με έπνεε καθόλου.
1: Α, και έβγαλα sorry και χοντρή κουβέρτα χθες.
0: Ναι, κρύωσε ο καιρός, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε έκατσα σπίτι. Άραξα, έβλεπα Champions League, μπάσκετ, τέτοια είδα. Ολυμπιακούς είδα, Παναθηναϊκούς στο μπάσκετ.
1: Εγώ είδα και το κάμπινγκ. Φυσικά που είναι πλέον, είπαμε, μόνο κάμπινγκ.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα από ελληνική. Από αυτά, μόνο έτσι αγώνες και αυτά. Έπαιξε ένα στοίχημα, έχασα. Αυτά, κατά τις 12 κοιμήθηκα, δεν άργησα.
1: Έπαιξες και έχασες.
0: Νίκος Απέργης αμέσως τώρα, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος είναι κάτι λαϊκά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίος ο Νίκος, ωραίος.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με πόσους βαθμούς είχε, 12, είχε και έχει και ψηλό βροχό.
0: Κρυουλάκι, ναι.
1: Ναι, μέχρι τους 19 θα φτάσει η θερμοκρασία. Είναι η αλήθεια, σήμερα θα έχει κρύο. Χθες η κόρη μου που έφυγε για το πανεπιστήμιο δεν πήρε τον μπουφάν, έφυγε με πουλοβεράκι, ξεπάγεσε. Τη λέω το μεσημέρι θα ανοίξει ο καιρός. Τι, δεν άνοιξε ποτέ.
0: Όχι.
1: Κρύο είχε, από σήμερα ξεκινάνε και τα κρύα. Καλημέρα, λέει η Λία. Μια χαρά ακούγε τη φωνούλα σου. Έκανε δουλειά το βραστό της μαμάς.
0: Α, μπράβο.
1: Βέβαια, έκανε δουλειά. Γιατί τι έχει φωνή μου, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι έπρεπε να έχει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κρύωσες.
1: Όχι, μήπως από τα φάρμακα.
0: Α, μπορεί.
1: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα, παιδιά. Μήπως δεν με πιάνουν και τα φάρμακα.
0: Θυμάσαι
1: και με τον COVID. Όλοι κολούσατε, δεν κολούσα. Κάτι έχω που δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Πιάνεσαι.
1: Δεν πιάνετε, ελπίζω να μπορώ να θεραπευτώ τουλάχιστον. Λοιπόν, μέχρι 19 βαθμούς σήμερα θα είναι η θερμοκρασία. Οπότε πάρτε. Εγώ έβαλα ένα μάνικο μπουφανάκι σήμερα.
0: Και εγώ το τζιν πήρα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο θέλει. Λοιπόν, έχει κίνηση στην οδό Αλατίνης, έχει κίνηση στην Γρηγορίου Λαμπράκη, έχει κίνηση ο Περιφερειακός, λεωφόρος Στρατού. Πάρα πολύ κίνηση έχει Νικολάου Πλαστήρα εκεί στην Καλαμαριά, στην Καλαμαρίαν. Στον Εύωσμο σας πάω στη Μεάνδρου, στην οδό Λαγκαδά από Ευκαρπία κατεβαίνοντας. Αυτά βλέπω.
0: 23-10-266-233 το σταθερό μας, στα social transistor 1003 και στο Spotify ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και οι εφαρμογές για iOS και Android, τις κατεβάζετε για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ στο Viber. Η Άννα λέει καλημέρα, Μαγδούλες αγαπώ πολύ και εσύ σε ξέρω.
1: Αχ, κορίτσι μου γλυκό.
0: Καλή επιτυχία εύχεται η Γεωργία στην συνέχεια της θεραπείας.
1: Merci.
0: Ο Τζόνι, καλημέρα πρωινά Καρντάσια. Καλώς όρισες Μάγδα, καλή δύναμη. Όλα θα πάνε τέλεια με τη βοήθεια του Θεού. Όλα θα πάνε καλά, μας λέει και η φίλη η Φέη. Ο Θωμάς μας καλημερίζει. Ο Νίκος είναι εδώ, καλημέρα. Η Αφροδίτη και αυτή στέλνει την καλημέρα της. Και η Ελένη και αυτή μας καλημερίζει στο Viber.
1: 693-693-1003. Πολλές καλημέρες θέλουμε.
2: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Η Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ χρωστάω μία αφιέρωση. Χρωστάω αφιέρωση στο Δαβιδάκο μου, ναι. Που μας ακούει και αυτός, εργάζεται και φέρνει μεροκάματα στο σπίτι.
0: Μπράβο στον άντρα του σπιτιού. Καλημερίζουμε το Λευτέρη, σιδερένια αγαπημένη μας Μαγδούλα. Όπως σου είπα, η θετική ενέργεια επιστρέφει. Θα περάσει και δεν θα το καταλάβει τίποτα με την βοήθεια του Θεού.
1: Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, αλλά θα την πω κι εγώ αυτή. Στον αγύριστο να πάει αυτή η αρρώστια. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα σε όλους τους οδηγούς ΟΑΣΤ που ακούνε το ραδιόφωνο μας και μας αρέσει. Το 57 που πηγαίνει και στο Παπα-Νικολάου,
0: ναι,
1: ακούει τρανζίστορ, ενημερωθήκαμε. Και το 1Χ φυσικά που πηγαίνει αεροδρόμιο και αυτό ακούει τρανζίστορ 100,3.
0: Έτσι, να φέρνουμε τους τουρίστες μέσα στην πόλη με την κατάλληλη εκπομπή να ακούνε.
1: Έτσι, μπράβο, να μάθουν τα σωστά.
0: Επικαιρότητα. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητάει από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική, κεντρική δρόμη μετατράπηκαν σε ποτάμια από τον τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντενες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη.
1: Ωραία, φίλε.
0: Μήνυμα μέσω του 112 είχαμε στην Ισκιάθοδο, καλώντας τους πολίτες εκεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω των καιρικών φαινομένων.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένο σε αρκετές περιοχές. Κλειστά θα έχουμε τα σχολεία σε Σκιάθος, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στη Σκύρο.
1: Εγώ έβλεπα χθες ένα φίλο μου που μένει στη Σκόπελο, είναι Σκοπελίτης,
0: ναι,
1: και στέλνω τα φιλιά μου εκεί στο Μανώλη και έβλεπα που ανέβαζε βίντεο και γινόταν της κακομοίρας.
0: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ζητάνε μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους.
1: Ξέρεις πόσα παιδιά δεν πήγανε φέτος στις σχολές που περάσανε γιατί δεν είχαν οι γονείς τους.
0: Πέρασαν σε άλλη πόλη,
1: ναι, και δεν μπορούσαν να τις στείλουν πάρα πολλά.
0: Την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και χθες ανέβασε αυτή το έξι την παρέτηση.
1: Σκέφτηκε κανείς ότι από τότε που μπήκε ο Μητσοτάκης στη ζωή της Guilfoyle.
0: Ποιο ο Μητσοτάκης, δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Νομίζω με τον Αργυρό έκανε παρέα.
1: Ο Αργυρός είναι, όχι αυτό, είναι τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Αλλά από εδώ όταν ήρθε όλο με τον Μητσοτάκη ήταν τις καλησπορέ τέτοιες.
0: Λες να τη γρουσούζεψε.
1: Με τον Πρωθυπουργό. Αυτό την έφαγε, αλλά δεν πειράζει. Τι είχαμε, τη χάσαμε.
0: Τέλος πάντων, αυτή νομίζω
1: και τη συνέχεια.
0: Φαγώθηκε μόλι τη, γιατί δεν ξέρω αν είδε. Ζητούσε 100 χιλιάρικα από έναν του κόμματο.
1: Αυτή ήταν του τρελού, anyway.
0: Για να τα βάλει στην, να πληρώσει την πιστωτική τη κάρτα. Και μετά βγήκε και είπε ότι τη χρωστούσε 150 χιλιάρικα, οπότε έτσι με τα 100 που θα τα βάζε στην κάρτα της θα ξεχρέωνε και καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν έτσι.
1: Φόρε φίλε, ό,τι να είναι.
0: Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μία τραγουδάρα. Είναι ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες. Ένα υπέροχο τραγούδι που μου θυμίζει τα νιάτα μου.
0: Ωραία, θα μας βγάλεις μετά, αν είναι έτσι.
1: Ναι, μωρέ, δεν έχει και τίποτα.
0: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Τέτοιες έχει, κάτι ζορμπάδες και τέτοια που δεν θα πάτε, το ξέρω.
0: Okay.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα τεταρτιάτικο.
7: Επική ανατροπή από το μείον 28 για τον Ολυμπιακό, που νίκησε 102-97 τη Βαλένθια στην παράταση.
6: Αυτό έβλεπα και πήγε και παράταση μετά.
7: Κοίτα να δεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός έπνιξε την Παρτιζάν, τουρουρου, τουρουρου, στο Βελιγράδι 72-55. Ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε πολύ καλά. Λιετ Καμπέλης 95-86.
6: Έχασε λίγο μετά την τρίτη περίοδο, έπεσε ο ΠΑΟΚ, να μπορούσε, είχε φτάσει, του είχε πιάσει. Δηλαδή ήταν ισοπαλία στα μισά, δεν μπόρεσε μετά.
7: Σήμερα δύο νίκες θα έχουμε.
6: Τι?
7: Ηρακλής Βίρτσμπουργκ.
6: Βίρτσμπουργκ.
7: Ναι, και Άρης Ντερτόνα.
6: Νταρτάνα.
7: Τέλος πάντων, δύο νίκες θα έχουμε, είμαι σίγουρη. Ναι. Παίξ το, εντάξει.
6: Τον Άρη δηλαδή να τον παίξω. Πάει πολύ καλά, μου αρέσει.
7: Ηρακλάρα, Αριανάρα θα κερδίσουν σήμερα.
6: Μετά που ήρθε αυτό ο Κινέζος Ιαπωνέζος, τι είναι στον Άρη. Εμένα.
7: Τώρα με λε εμένα, εγώ. Εκεί που ήμουνα,
6: ναι.
7: Τώρα που λες Κινέζος, Ιαπωνέζος, εκεί που ήμουνα στη Γεωργία είχε και. Πώς λένε αυτούς, μωρέ, το Καζακστάν, πώς τους λένε αυτούς.
6: Ξέρω ότι δεν είναι.
7: Είχε και κάτι τέτοιους εκεί, αλλιώς τους λέγανε.
6: Ναι.
7: Και λέω Κινέζος, και με λέει εσύ, δεν είναι Κινέζοι αυτοί, λέει. Αυτοί, ναι, είναι.
6: Τέλος πάντων. Ναι. Μου αρέσει ο Άρης, μπορώ να πω. Μπράβο. Ειδικά ο μπασκετικός, για το ποδόσφαιρο δεν θα το έλεγα.
7: Λοιπόν, Μόγκολοι. Ναι, Μόγκολοι. Λέει αυτός είναι Μόγκολος. Λέω, εμένα μου φαίνονται όλοι Κινέζοι.
6: Δυσχιστομάτιδες.
7: Λοιπόν, Champions League 4 η Μπαρτσελόνα στη Γαλατά, η Bayern 3-3 με τη Viking, θρίαβος της Μπριζ 4-3 την Ίντερ, η Ατλέτικο 2-0 τη United, εξαιρετικά τα πάει, η Arsenal 3-0 τη Lille, η Villarreal 3-1 την Νάπολη, η Λειψία 1-0 την Eindhoven και σήμερα έχει βασικά. Είδα διάφορα.
6: Και σήμερα έχει Champions League και τα μπασκετάκια που είπες.
7: Τα μπασκετάκια τα είπα και η City με την Παρή παίζει. Αυτό μου αρέσει στις 10. Ναι, την ΑΕΚ δεν την είπα.
6: Η ΑΕΚ παίζει το βράδυ στις 10 και αυτή
7: στο Μέγκα. Σαχτάρ Ντάνετς. Μ' αρέσει αυτή η ομάδα. Σιχτήρ, έτσι να λες. Σαχτάρ Ντάνετς.
6: Σιχτήρ η μία. Την άλλη πώς την είπαμε, τις κάναμε όλες τις ομάδες.
7: Τις σκοτώσαμε, αλλά σημασία έχει οι δικές μας οι ομάδες να πηγαίνουν καλά.
6: Ο Πάνος ο Κιάμος τώρα πάει καλά. Νίκησες πάλι.
7: Έλα, γόρι μου.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ξέχασα το χυμό μου.
2: Τι ξέχασες?
1: Ξέχασα το χυμό μου.
2: Θα σου δώσω μια βιταμίνη σε αν θες.
1: Με πήρε η μαμά μου χυμό ρόδι.
2: Ρόδι,
1: και είπα
2: ωραίο
1: να το φέρω σήμερα πρωί-πρωί να Δεν πειράζει, όταν γυρίσω στο σπίτι.
2: Θα το πιείς όταν γυρίσεις, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα με τα προβλήματά του ο καθένας. Ναι, αλλά σκέψου να ξεχνούσες τον καφέ.
2: Αυτό θα ήταν πιο κακό, ναι, για σένα. Για μένα, εντάξει.
1: Για σένα, οκ. Okay. Λοιπόν, coffee lovers και me έχει κίνηση. Oh. Από ό,τι καταλαβαίνετε, κάθε φορά εδώ το πρωί ήρθε η Νάνση. Σήμερα ήρθαμε Νάνση Βλάχο στη δουλειά.
2: Ήρθες με το αυτοκίνητο, το
1: ναι,
2: μεγάλο.
1: Τι αμάξι είναι αυτό, με το ελικόπτερο ήρθα. Βουμ, βουμ. Λοιπόν, και είχε κίνηση από εκείνη την ώρα, να φανταστείς.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ κίνηση έχει ο περιφερειακός, ιδίως εκεί στο ύψος Τούμπας Τριανδρίας. Η Διαγόρα επίσης, η Μάρκου Μπότσαρη. Γενικά έτσι στα ανατολικά, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Καραμαλή, θα συναντήσετε κίνησούλα. Και η Τσιμισκή έχει λίγο σουσουδάκι, και η Κασάνδρου. Και η Οδός Λαγκαδά, κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Και η Δυτική Είσοδος φυσικά, από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
2: Ναι, έχει την κίνησούλα και εμείς αργήσαμε κάνα 4 λεπτά. Συνήθως φτάνουμε 7 και 5, φτάσαμε 7 και 8 και 7 και 9 εδώ
1: 7
2: πέρα.
1: 7 και 8 έφτασε.
2: Υπάρχει ακρίβεια στην
1: 7
2: ώρα που
1: και 8, πώς γίνεται να
2: συγγνώμη,
1: 7
2: και 8. 7 παρά 8.
1: Είπα και εγώ 7 και 8.
2: Ναι, ναι,
1: λίγο
2: ναι,
1: δύσκολο, Βελιτσιά.
2: Έχεις δίκιο. Η οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ μπορεί να λάβουν νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε συγκεκριμένες περιοχές.
1: Πάμε, με διώξαμε.
2: Είναι το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης. Τα 50% τα παίρνεις μπροστά.
1: Ναι.
2: Σε δήμους Σουφλίου, Διδημότυχου, Ορεστιάδα στον Εύρο και σε άλλες 10 περιοχές όπως περιφερειακές ενότητες Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννα και Θεσπρωτεία. Για μια Κοζάνη δεν σε χαλάει να πας. Μια ώρα είναι από εδώ.
1: Ή Κοζάνη, ή ναι, Καστοριά, μου αρέσει πολύ Καστοριά, ή στα Σέρας που έχω και το σόι.
2: Θα πάρεις τα πρώτα 5 χιλιάρικα για τα έξοδα μετακόμιση στην αρχή.
1: Τι να με κάνουν 5 χιλιάρικα.
2: Και οι δικαιούχοι μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των εξόδων σου που απαιτούνται για τη μετακόμιση και τη νέα του εγκατάσταση. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στα 10 χιλιάρικα ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ. Μετά δεν θα παίρνει κάτι άλλο ενδιάμεσα που θα κάθεσαι
1: εκεί πέρα. Με τη μετακόμιση πότε θα φύγουν 7, μετά θα τρώω τα νύχια μου.
2: Ναι, θα σου δώσω φαντάζομαι και τα άλλα 5 μετά, αλλά τι, εγώ θα κάθομαι, δεν θα με πληρώνεις εκεί πέρα, κάθομαι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να βρω και δουλειά εκεί. Πρέπει
2: έλαντε
1: να μας πείτε ότι θα μας, ναι, βρείτε δουλειές. Αυτά πώς θα έρθουμε έτσι, άιντε. Πρέπει, μπορεί να το έχουν και αυτό έτσι και να μην το γνωρίζουμε.
2: Δεν ξέρω, πάντως σήμερα ανοίγει αυτή η πλατφόρμα. Όποιος ενδιαφέρεται να φύγει από τη Θεσσαλονικούλα, να πάει προς Εύρο ή προς Δυτική Μακεδονία.
1: Η Θεσσαλονίκη δεν έχει, ρε φίλε.
2: Μπορεί λοιπόν να μπει να δηλώσει.
1: Να στείλω καλημέρα στη Βαρβάρα, η οποία στέλνει εδώ τις καλημέρες της. Είμαστε έξαψη, λέει.
2: Έξαψη.
1: Και καρντασάκια, όμορφα, τι κάνετε, λέει ο Σοφοκλής. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Καλημέρα και σε Μέρη, Σάσα, Μαρία και Γιώργο που είναι εδώ στην παρέα μας. Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσιμες υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
1: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζα εμένα, έλεγε.
2: Όχι, ή εμένα.
1: Έριξε.
2: Εμένα.
1: Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια, θα γίνει.
2: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ο Νίκος Βέρτης ήταν αυτός. Μου έλειψες πολύ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε για παιχνίδι, να διαβάσουμε λίγο κάποιες καλημέρες στο Viber. Ο Νίκος είναι εδώ. Έλα, καλημέρα, παιδάκια. Φαλακράκι, εμεί λέει. Η Νατάσα, καλημέρα στο πιο αχτύπητο δίδυμο του ραδιοφώνου. Μας φτιάχνετε την ημέρα. Καλημέρα, φίλη Νατάσα.
1: Yes.
0: Ο Σάκης ο Ηρακλειδέας, καλημέρα σας.
1: Χίλια χρόνια.
0: Και η Λία είναι εδώ. Κάτσε να ανοίξει το μήνυμά της. Καλημέρα, αγαπημένα μου. Ειλικρινά, Μάγδα μου, Λυκιά, θα σου ευχηθώ να μην χάσει ποτέ αυτή την πηγαία χαρά και το χαμόγελο από τα χείλη σου. Όλα ξεπερνιούνται έτσι με τη θετικότητα και την στήριξη των ανθρώπων που αγαπάμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και αλήθεια, παιδιά, να σας πω κάτι, να τους αγαπάτε τους ανθρώπους γύρω σας. Να τους αγαπάτε και να τους σέβεστε.
0: Πάμε για λαβή.
1: 266-233. Καλέστε τώρα 2310-266-233. Θα σας χαρίσουμε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Και θα διαλέξετε ένα κόσμημα που θα σε κάνει να νιώθεις πάντα ξεχωριστή. Επειδή η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα κοσμήματα Λαβή, θα βρεις ένα από τα 8 καταστήματα Λαβή σχεδόν δίπλα σου και στο lavijewelry.gr. Και το σκουλαρίκι που φοράω στη μύτη μου,
0: ναι,
1: που εντυπωσιαστήκατε όλοι που είναι χρυσό με στράς, είναι Λαβή.
0: Λέγε τώρα.
1: Ναι, βεβαίως, μου το πήρε η κόρη μου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Οσία.
0: Η Οσία.
1: Η Οσία μου αρέσει.
0: Η Οσία.
1: Ναι. Οσία.
0: Οσία.
1: Όχι η Οσία. Οσία.
0: Η Οσία ποια όμως Οσία είστε?
2: Όχι η ξένη. Σκέτο.
1: Όλες οι Οσίες μαζί είναι η φιλενάδα.
0: Άκου τώρα.
1: Πώς ξύπνησε σήμερα, φιλενάδα, με αυτόν τον καιρό?
2: Εντάξει, καλά. Καλά, δεν μπορώ να πω. Ακόμη καλά είναι. Αν θα κρατήσει κι άλλο, που ευτυχώς δεν θα κρατήσει, δεν θα είναι καλά. Αλλά προς το παρόν είναι καλά.
1: Πού πας τώρα?
2: Ακόμη σε λίγο θα φύγω. Ακόμη είμαι σπίτι, ετοιμάζομαι για δουλίτσα.
1: Α, τι ωραία σπίτι, καφεδάκι, καρδάσια.
0: Ωραία.
1: Πω πω ζήλεψα τώρα.
0: Με τι ασχολείσαι, Οσία, τι κάνεις στη ζωή σου, πού δουλεύεις?
2: Σε πωλήσει, σε μαγαζί.
0: Σε μαγαζί, τι πουλάτε, ρούχα?
2: Με ρούχα, ρούχα.
0: Α, το βρήκα.
1: Α, τι πουλάτε, τίποτα να έρθω να πάρω?
2: Φυσικά.
1: Σε ποια περιοχή είσαι?
2: Στη Χαριλάου.
0: Χαριλάου.
1: Καλή, είσαι στη Χαριλάου, εγώ εκεί μένω. Άντε, κάνε μας και μια διαφήμιση τώρα, μέχρι να μας ακούσει το διαφημιστικό, πες το.
2: Μπραντ.
0: Μπραντ.
1: Μπραντ.
2: Είναι στη γωνία, ναι. Πλαστήρα με... συγγνώμη, κόλλησα τώρα. Με Παπαναστασίου.
0: Πλαστήρα με Παπαναστασίου, μπραντ.
1: Καλέ, έχω έρθει 500 φορές εκεί.
2: Τέλεια.
1: Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Θα έρθω να σας μιλήσω τώρα την επόμενη.
2: Φυσικά.
1: Λοιπόν, εμείς σου δίνουμε τώρα μία δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ. Θα πας στα καταστήματα Λαβή, θα πάρεις το δωράκι σου και θα μας σκέφτεσαι.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Μείνε στη γραμμή σου για να δεις πώς θα πάρεις το δώρο σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πέτρος Γιακοβίδης από τυπώματα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ είμαστε τα πρωινά Καρντάσια στο Μούντο.
1: Έτσι.
0: Πρωινό της Τεταρτίτσας.
1: Μ' αρέσει ρε παιδιά αυτός ο καιρός.
0: Η Μαρία θέλει να σου δώσει τα μαλλιά της, θέλω να σου πω.
1: Αχ, γλυκό μου στα κορίτσι. Χαρίζει. Γλυκό μου κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μαράκι μου.
0: Έχει στείλει τρεις φορές, θέλω να σου πω.
1: Στο άλμα ζωής.
0: Τα μαλλιά της. Τα έχει μεγαλώσει και τα έχει κόψει και τα έχει δώσει εκεί. Αν και νομίζω, μαράκι, ότι αυτά τα μαλλιά μαζεύονται πολλά μαζί και
1: ναι,
0: γίνονται περούκες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα δικά σου, είναι από πολλές γυναίκες που χαρίζουν και άντρες που χαρίζουν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλενάδα μου. Δεν θα βάλω περούκα. Έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην με ζορίζει. Νομίζω ότι αυτό θα με φέρει ναι, τέτοι. Δεν μπορώ, εγώ ζορίζομαι.
0: Για να βγαίνουμε και διδυμάκια στις φωτογραφίες.
1: Το ζήλεψα το Βελιτσιάι. Λέω, κοίτα να δεις.
0: Λοιπόν, πού θα σε πάω σήμερα? Θα σε πάω σε κάποιους που πηγαίνουν στο Hong Kong.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν 6 δολάρια.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Για να ρίξουν κατάρα στους εχθρούς τους.
1: Να σκάσουν οι οχτροί μου.
0: Στο Hong Kong υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα παράξενο έθιμο που ονομάζεται Villian Hating.
1: Ναι.
0: Ή Dashi Yuyan.
1: Ναι.
0: Με περίπου 6 δολάρια, ηλικιωμένες γυναίκες που ξέρουν να ρίχνουν τη βαριά την κατάρα.
1: Κλαίω.
0: Καταργούνται έναν εχθρό σου, χτυπώντας με παπούτσι ένα χαρτί με το όνομά του και στη συνέχεια το καίνε.
1: Το παπούτσι ή το χαρτί.
0: Μάλλον το χαρτί, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Το πιο γνωστό σημείο βρίσκεται κάτω από το Canal Road Flyover, όπου συχνά σχηματίζονται ουρές για να το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το τελετουργικό έχει γίνει viral και προσελκύει πλέον και τουρίστες, όπου πάνε εκεί με το χαρτάκι, με τον εχθρό τους, φωτιά, παρακαλώ, την κατάρα σας.
1: Όχι ρε παιδιά, νομίζω ότι η κατάρα γυρίζει στο κεφάλι σου. Τα φοβάμαι εγώ αυτά τα πράγματα.
0: Η κατάρα είναι γαϊδάρα, λένε.
1: Ναι, καλή καρδιά να λέμε. Άστους εκεί, θα το βρουν απαλού.
0: Ναι.
1: Όσο εσύ είσαι καλός άνθρωπος, αυτοί που σου φέρθηκαν άσχημα θα το βρουν αύριο μεθαύριο μπροστά τους απαλού. Μην παίρνεις πάνω σου την κατάρα.
0: Αυτό ακριβώς και τώρα και δεν ξέρω και.
1: Μας ακούνε και παπάδες τώρα και λες και τέτοια. Ντροπή, θα έρθουν τα μηνύματα τώρα.
0: Μα δεν είπα ότι το κάνω εγώ. Το κάνουμε στο Hong Kong, σου λέω. Εκεί οι κυρίες το έχουν αυτό το έθιμο. Σου λέει, ρίχνει την κατάρα αυτή, διαβάζει. Χρακ, το χαρτί με το παπούτσι.
1: Και γιατί να δώσετε 6 ευρώ και να πάτε στο Hong Kong και να μην έρθετε στην Ελλάδα να συναντήσετε τον Κυριάκο, να σας δώσει την ευχή.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες? Πες μια ευχή για τον πρώην μου ή για τον ανταγωνιστή μου ή για τον έτσι. Θα πει καλά να είναι το παιδί ο
0: Μητσοτάκης.
1: Καλές
0: δουλειές.
1: Καλές δουλειές και την έβαψε.
0: Να, στο Fat Rat δεν είπε καλές δουλειές στη Στούνια. Έχει ανοίξει το
1: τι
0: κατάστημα.
1: Τι έγινε το Fat Rat, δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε ποτέ.
0: Πάει. Το έφαγε η μαρμάγκα γι' αυτό. Έπιασε εκεί η κατάρα. Η κατάρα εκεί έπιασε.
1: Δεν νομίζω ρε παιδιά, κάτι θα έγινε. Θα ξανανοίξει τέτοια ντροπή.
0: Να μας πει η Τούνια αν ακούει, αν είναι εδώ στην πόλη.
1: Μωρή του Νάρα, στείλε ένα μήνυμα 693-693-1003 στο Viber. Σε θέλουμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε και εμείς έναν ειδικό που μπορεί να μας κάνει τις, να ρίξει τις κατάρες. Κάτσε να βρω τα μηνύματα που μας έστειλε
1: ο
0: εδώ
1: Φράγκη.
0: Ο Φράγκη, ένα λεπτό, να το εδώ μιλάει.
2: Λοιπόν, με 4 ευρώ εγώ έχω κατάρες, τιμή γνωριμίας, και στις 2 κατάρες η μία δώρο.
1: Ορίστε.
0: Και στις 2 η μία δώρο.
1: Προσφορά, προσφορά είναι αυτό.
0: Εντάξει, και σκέψου ότι είναι, είναι ο ταξιτζής της παρέας, η ελάχιστη είναι 4 ευρώ που παίρνει στην κούρσα. Με αυτά σου ρίχνει και την κατάρα
1: κούρσα
0: και συμφέρει. Και δεν πα στην άλλη άκρη του κόσμου που λέει. Λόγος.
1: Λοιπόν, οι πρώτες φθινοπορεινές βροχές φέρνουν μαζί τους ένα από τα πιο συνηθισμένα στιλιστικά διλήμματα της εποχής. Τι φοράμε,
0: τι?
1: Το μυστικό για ένα κομψό φθινοπορεινό look δεν είναι τώρα από νωρίς να αρχίσεις να βάλεις τα χειμωνιάτικά σου, αλλά θέλει έξυπνα πανωφόρια, πρακτικά παπούτσια και ελαφρύ layering. Μία ξαφνική βροχή δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χρειάζεσαι ζεστό μπουφάν. Η κλασική καμπαρντίνα είναι μια πολύ κομψή επιλογή. Προστατεύει και από αέρα και από ψηλή βροχή. Μπορείς να τη φορέσεις με οτιδήποτε υπάρχει στην ντουλάπα σου, με ένα λευκό πουκάμισο και tailored παντελόνι για το γραφείο. Ή με ένα τζινάκι και ένα λεπτό πλεκτό για να πας στη σχολή σου. Εναλλακτικά, ένα ελαφρύ αδιάβροχο τζάκετ ή ένα άνορακ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
0: Τι είναι το άνορακ?
1: Το αδιάβροχο.
0: Α, okay.
1: Ναι. Σε ουδέτερη απόχρωση μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά. Τώρα, δώσε προσοχή στα παπούτσια. Οι πρώτες βροχές. Εντάξει, δεν θέλουν τώρα ούτε πολύ καλοκαιρινά. Δεν θα βάλει σουέτ γιατί χαλάει.
0: Όχι.
1: Η υγρασία τα λιώνει.
0: Ναι.
1: Ένα ζευγάρι δερμάτινα loafers. Ankle boots με σχετικά χοντρή σόλα. Και φυσικά sneaker, τα οποία είναι πολύ safe επιλογές.
0: Έτσι.
1: Ιδιαίτερα αν τα συνδυάσει με τζινάκι, με ωραία υφασμάτινα παντελόνια, με midi φούστες και κρατάς μια πάρα πολύ ωραία έτσι ένα στυλ. Το layering στις αρχές του φθινοπόρου χρειάζεται μέτρο. Αν φορέσει πολλά βαριά κομμάτια μαζί, είναι πιθανό να ζεσταθείς μόλις σταματήσει η βροχή και βγει ο ήλιος. Προτίμησε λεπτές τρώσεις που μπορείς να αφαιρέσεις μέσα στη μέρα. Δηλαδή ένα t-shirt.
0: Μπράβο.
1: Ή ένα λεπτό πουκάμισο και από, ναι, πάνω να φορέσεις μια ζακετούλα.
0: Έτσι.
1: Ή ένα σακάκι και από πάνω την καμπαρτινούλα σου. Οπότε ό,τι θέλεις μετά, ανάλογα με τη θερμοκρασία, το φτιάχνεις. Το ίδιο ισχύει και για τις midi φούστες και τα φορέματα. Θα τις φορέσεις, δηλαδή είναι καλοκαιρινό το φόρεμα. Θα φορέσεις ένα ελαφρύ πανωφόρι και κλειστό παπουτσάκι. Γιατί άμα σκεφτείς, οι φθινοπορεινές βροχές δεν απαιτούν μια τελείως διαφορετική καρδαρόμπα. Θέλει στρατηγική.
0: Ναι, ναι, layering έκανα και εγώ. Έβαλα, είδες, έβαλα το κάτω τη φόρμα, έβαλα και από πάνω το τζιν.
1: Έβαλες και το μπουφάν και
0: βέβαια.
1: Τώρα είσαι με το κοντομάνικο. Έκανες layering.
0: Καλημέρα στη φίλη Ντορίτα, σας μυρίζει κάτι, ρωτάει. Είναι οι μεζέδες και τα τσίπουρα που θα πιούμε μαζί με τον Γιώργο αυτή τη φορά. Μόλις η Μάγδα τελειώσει τη θεραπεία.
1: Γιατί? Ποιος με απαγορεύει να πιω τα τσίπουρά μου μέσα στη θεραπεία?
0: Έχει μέσα σε παρένθεση, δεν ξέρω αν επιτρέπεται τώρα. Οπότε αφήστε τις κατάρες και πάμε για μεζέδες.
1: Και έξω από την εκκλησία κιόλας με πάει εκεί για να μην μπορώ να τις ρίξω κιόλας τις κατάρες. Εκεί με πάει για τσίπουρα το κορίτσι.
0: Ή να τις ρίξεις και να πας να εξομολογηθείς αμέσως.
1: Τέλειο.

0: Θεόδωρος Φέρης, είπες στον τραζίστορ 100,3.
1: Γεια σου Θεόδωρε που τα λες ωραία.
0: Χρωστάμε λίγο, κάτσε. Η Έλενα μας έστειλε το μήνυμά της και έστειλε ένα τραγούδι από τον Νίκο Πάνο, η Κατάρα. Δεν το ξέρω το τραγούδι.
1: Γιατί ξέρεις τον Νίκο Πάνο και δεν ξέρεις την Κατάρα.
0: Ούτε τον Νίκο Πάνο, η αλήθεια είναι. Πού τους ξέρεις αυτούς τους καλλιτέχνες, ρε εσύ, Έλενα.
1: Γουστάρω, Έλενα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Καλό πρωινό μας, λέει, με υγεία από το βροχερό το Λαγκαδά.
1: Πολλά φυλάκια στο Λαγκαδά και στον Παύλο. Χθες μου στείλε και ο Νίκος Ρωμανός. Τώρα που να είναι τρεις καρδιές αυτό.
0: Τρεις καρδιές.
1: Με έστειλε μήνυμα και ναι, μου λέει τρία μέτρα σε κορίτσι. Μου λέω εντάξει, ευχαριστώ, γελάσαμε και σήμερα. Τρία μέτρα δύναμη έχεις. Λέω, α, είπα και εγώ λόγια, γιατί τρία μέτρα.
0: Παρέβαλε κι αυτό.
1: Άσε που χθες που πήγα για τη χημειοθεραπεία και ναι, με ζήγησαν και μου μέτρησαν το ύψος.
0: Δεν είσαι τρία μέτρα.
1: Είμαι πιο κάτω από αυτά που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και κόντινα κοινώς δύο πόντους. Ή έτσι με έβγαλε αυτή γιατί δεν με συμπάθησε.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγα και τη λέω, αυτά είναι πιο πάνω από τα κιλά. Μου λέει, ναι, αυτή η ζυγαριά,
0: ναι,
1: δείχνει 1,5 κιλό πάνω. Λέω, 1,5 κιλό πάνω, αλλά είμαι και με ρούχα και παπούτσια.
0: Ναι.
1: Άρα τι γράφει, τη λέω εκεί.
0: Κάτσε,
1: με σύγχυσε, δηλαδή πρωί-πρωί.
0: Επειδή είναι χαλασμένη η ζυγαριά σα, θα με βγάλει.
1: Με έβγαλε κοντή, ναι, χοντρή και πιο μεγάλη.
0: Φαντάζομαι,
1: από αυτά που δηλώνω.
0: Μα συγγνώμη, πες, φαντάζομαι τα άλλα τα μηχανήματα μέσα τι θα κάνουν. Πες, δουλεύει κάτι εδώ μέσα.
1: Έλεος δηλαδή, έξαλλη Έλληνα.
0: Λοιπόν, σε ξεκινάω σήμερα από το μάκι τον Τριανταφυλόπουλο.
1: Ναι.
0: Αποκαλύφθηκε ο μισθό μαμούθ που έπαιρνε τη χρυσή εποχή του Άλτερ, τότε που ήταν, ξέρεις, στα
1: φίρμα.
0: Φίρμα με το κίτρινο τύπο.
1: Ναι.
0: Η μηνιαία του αμοιβή, πώς το λες να έφτανε τώρα, το μήνα, το μηνιάτικό του.
1: Κάνα δεκαπεντάρι.
0: 162.000 ευρώ έπαιρνε το μήνο ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος.
1: Με κάνεις τέτοιες ερωτήσεις και ακούγομαι πολύ πλέμπα και φτωχάντζας εκεί έξω.
0: Εσένα θα σε ξεπετούσαν μόλις τα έλεγες αυτό το πόσο. Ναι, κλείσαμε τη συμφωνία.
1: Κλείσαμε, πού να ξέρω κι εγώ καημένη.
0: 162.000 ευρώ το μήνα. Έκανε δύο εκπομπές την εβδομάδα. Δεν ήταν καθημερινή η εκπομπή.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψει αυτός.
0: Τα έσοδα του σταθμού, για να καταλάβεις, ήταν γύρω στα 1.800 ευρώ. 1.800.000 έβγαζε το μήνα. Ουσιαστικά λέει του έδιναν το 10% και ο μέσος όρος του σταθμού ανέβαινε 4 με 5 μονάδες. Ανέφερε ο δημοσιογράφος, γιατί εντάξει, έκανε νούμερα,
1: ναι,
0: όλοι τον βλέπανε. Μια χαρά, γι' αυτό τα έχει τα λεφτούδάκια του αυτός τώρα και
1: ναι,
0: δεν δουλεύει.
1: Έχει το site, εντάξει, κάτι παίρνει από εκεί.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Αλλά το πολύ το,
0: πολύ,
1: ποσό,
0: το χρήμα το πήρε
1: μάζεψε.
0: Και προφανώς δεν το έχασε σαν κάποιους άλλους, δεν το από εδώ και από εκεί, το επένδυσε σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Οριστικό φινάλε για το Μαέστρο, πότε έρχεται ο τελευταίος κύκλος. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του Μαέστρο, της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix μέχρι τον Δεκέμβρη.
1: Τέλεια.
0: Έτσι θα ολοκληρωθεί η ιστορία οριστικά, δεν θα υπάρξει άλλο κύκλο, μην ζητάτε κάτι άλλο.
1: Μήπως κυκλοφορήσεις του Δεκέμβρη τις 9.
0: Όχι, θα κυκλοφορήσεις λίγο νωρίτερα. Στο Νοέμβρη μπορεί όμως τις 9.
1: Α, ωραία.
0: Τα 6 τελευταία επεισόδια, 6 θα είναι τα τελευταία
1: Τέλεια.
0: Επεισόδια, θα ανέβουν στο Netflix μέσα στο Νοέμβριο, διαβάζω.
1: Εμένα μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος γιατί δεν ξεχυλώνει τις σειρές του. Δηλαδή, τόσο όσο ωραία, σφιχτά, προχωράει το θέμα.
0: Και θα
1: Μπράβο.
0: Παίξουν και στο Μέγκα όπως έπαιξαν κάθε εβδομάδα και εκεί ένα επεισόδιο ταυτόχρονα με το Netflix.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά για την ώρα.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
6: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή στο στούντιο. Ο Τζόνι με την καλή κουβέντα στο στόμα, γι' αυτό χρεοκόπησε το άλτερ και έκλεισε. Δεν είναι ψέμα και αυτό. Η Έλενα, θα αρχίσω στη δουλειά για να σας λύσω απορίες. Αν πίνεις τσίπουρα με τους γονείς, ανοίγεις τους μουσικούς ορίζοντες. Θέλω πραγματικά να τα ακούσετε αυτά. Είναι απίστευτος ο στίχος του. Μετά από τέτοιες γνώσεις, λοιπόν, πώς να μην τρελαθώ όταν ακούω στίχο τύπου μου πληρώνει στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
2: Έτσι.
1: Για τον Αργυρό, λέει τώρα.
2: Η Βύση
1: το λέει αυτό.
2: Ναι. Όχι, ποτέ.
1: Ναι. Μπερδεύτηκα γιατί έβγαλε και ο
2: Αργυρός
1: στο ρεύμα.
2: Αργυρός είπε ρεύμα, δεν είπε ΔΕΗ.
1: Δεν μπερδεύει. Αποφασίστε τώρα με τις υπηρεσίες αυτές. Ο Αρθούρος μας καλημερίζει. Η Ηλιάνα είναι εδώ. Καλημέρα. Τι βροχή είχε χθες, ρε παιδιά. Εγώ τώρα πάω δουλειά. Μόλις έκανα το εμβόλιο της γρήπης.
2: Να το.
1: Δεν λέγαμε κάτι άλλο.
2: Τώρα είπαμε για το εμβόλιο της γρήπης.
1: Και η Βασιλική εδώ. Καλημέρα, Καρντάσια. Μάγδα μας έλειψε χθες. Καλή επιτυχία στις θεραπείες σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Μια συνάδελφος περιμένει να ακούσει το και η ώρα πήγε 9 και λέει να το λέτε κάθε ώρα. Κοίταξε τώρα. Έχει γίνει σουξέ στις 9. Δεν μπορούμε να το χαλάσουμε αυτό.
2: Και εγώ που νόμιζα ότι σας κούρασε, το θέλετε κι άλλο.
1: Έχουμε παλιό τραγούδο.
2: Λοιπόν, θα σας πάω στο 1997. Θα σας στείλω με το παλιό τραγούδο. Θα γουσταρίσετε πάρα πολύ. Η πιο εμβληματική στιγμή για την Ελλάδα το 1997 ήταν η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Τι άλλο είχαμε στα πολιτικά? Η συνθήκη Σέγγεν.
1: Α, βέβαια.
2: Βέβαια, το 97. Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου το 97. Είχαμε το 8ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά πάμε στα ωραία μας. Η Θεσσαλονίκη, τα πολιτιστική πρωτεύουσα.
1: Αυτό πάλι.
2: Πάμε στα ωραία μας. Τον Οκτώβριο του 97 κάνει πρεμιέρα η αγαπημένη μου σειρά. Δύο ξένοι.
1: Α, το 97 ήταν, ε?
2: Ναι, ήταν το 97 με τη Μαρίνα Κουντουράτου και φυσικά τον Κωνσταντίνο Μαρκορά. Τι ατάκες, τι. Η Ντένι Μαρκορά φυσικά κέρδισε τις εντυπώσεις. Ψήθυρη καρδιάς του Μανούσου Μανουσάκη. Ιερατό με τον Αντώνη, τον Απόστολο Γκλέτσο.
1: Ναι.
2: Και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή. Ξεκίνησε και αυτή η σειρά με Γιώργο Παρτσαλάκη και Αντώνη Καβετζόπουλο. Τώρα εκεί ήταν μια πολύ χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας. Βγήκε το τραύμα της Βύση που έγινε τριπλά πλατινένιο. Άλκης Πρωτοψάλτης, Αν ηφαίστειο που ξυπνά. Δημήτρης Μπάσης, φυσικά Ψήθυρη καρδιά. Καράβι το φεγγάρι. Ο Νότης Φακιανάκης με τραγούδια όπως Ο Αετός και Το Σώμα Μου. Ένας χαμούλης έγινε. Εγώ όμως θα σας πάω σε έναν πολύ αγαπημένο μου τραγουδιστή. Τολμώ να πω ότι από τους λαϊκούς τραγουδιστές και από τους παλιούς είναι η αγαπημένη μου φωνή.
1: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να κελαϊδάει, είναι Ηρακλής, είναι γείτονάς μου και είναι ο Παλιόκερος και σας τα αφιερώνω.
3: Το παλιό τραγούδο.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο, ρίχτω τώρα που είναι 9 ακριβώς.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Ακριβώς τα μισά της εκπομπής, τα πρωινά τα καρτάσια εδώ στον τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα και όλους εσάς εκεί έξω που μας κρατάτε παρέα.
2: Να με πάρει ο Φέρης μαζί του, να βγαίνω να λέω το σουξέ μου και να φεύγω. Θα λέω το στου Δεκέμβρη της 9. Θα το λέω ολόκληρο.
1: Ναι.
2: Και μετά και η ώρα πηγαινιά.
1: Αυτό. Επίσης μπορεί να λες και στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι.
2: Αυτά είναι βαριά για το δικό μου ρεπερτόριο. Εγώ θα βγαίνω λίγο ανάλαφρα στην αρχή.
1: Πιο pop θα είσαι δηλαδή.
2: Ναι, Θοδωρή Φέρη, πάρε με μαζί σου.
1: Ωραία.
2: Λίγα λεφτά θα ζητήσω, όχι αυτά τα χιλιάρικα που μοιράζεται.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν. Δύο τραγούδια θα λες, πόσα να σε δίνει κι αυτό.
2: Δύο-τρία θα πω και θα πετάγομαι και λίγο άμα θέλετε στο διάμεσο. Εκεί θα είμαι, θα πίνω τα ποτάκια μου.
1: Εκτός αν κάνεις και φωνητικά.
2: Α, σωθήκαμε τώρα, σωθήκαμε.
1: Έχει κίνηση?
2: Έχει, να μην πω τώρα τη πια γίνεται.
1: Ναι.
2: Να πω την Πόπη, τη φίλη μου. Τη Πόπη γίνεται, παιδιά. Ο κακό χαμό. Παντού βλέπω κόκκινα. Ο Περιφερειακό, η Προφητηλία, η Λαμπράκη, η Παπαναστασίου, η Λεωφόρο Στρατού, η Καραμαλή, η Δελφών. Ανατολικά γίνεται του μην πω πιανού πάλι. Στην Αγίου Δημητρίου έχει πάρα πολύ κίνηση και στην Τζιμισκή. Όλο παραδόξω στα δυτικά. Λίγη κίνηση βλέπω στη Μοναστηρίου μπαίνοντα προ το κέντρο. Στα δυτικά είναι χαλαρή η κατάσταση. Από εδώ γίνεται ο κακός χαμός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ στην τοπική επικαιρότητα είχαμε μια καταδίκη 38χρονου, διαβάζω εδώ πέρα, ο οποίος το σκυλί του, το Pitbull, επιτέθηκε σε μαλτεζάκι και το κατασπάραξε και τραυμάτισε την ιδιοκτήτριά του. Φυλάκιση 18 μηνών για τον 38χρονο. Τραυμάτισε και την 57χρονη ιδιοκτήτρια από το μικρό το σκυλάκι με τριετή αναστολή.
2: Έλα, εσύ ξαφνικά να βγάλεις βόλτα το σκύλο σου και να γυρίσεις σπίτι χωρίς σκύλο, δηλαδή είναι πολύ βάρβαρο. Εμάς ήταν άρρωστο το σκυλάκι μας, το περιμέναμε να φύγει και πάλι έχει μαυρίσει η ψυχή μας.
1: Νομίζω κάτι το είχαν δεμένο αυτό, λύθηκε, έφυγε, όρμηξε και έγινε όλη αυτή η δουλειά.
2: Δεν ξέρω τι κάνετε με αυτά τα σκυλιά, ειλικρινά. Δεν είναι. Άμα το σκυλί δεν είναι εκπαιδευμένο έτσι όπως πρέπει, είναι κίνδυνος. Πώς θα γίνει?
1: Μα το βλέπουμε κάθε χρόνο με pitbull, κάτι θα γίνει. Ένα σκηνικό θα γίνει. Μα σκυλάκι άλλο θα δαγκώσει.
2: Τα αγαπώ, είναι πανέμορφα, μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά θέλουν ειδική εκπαίδευση.
1: Αυτό, αυτό. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό. Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα λόγια, τρανζίστορ 100,3 και πρωινά καρντάσια, καλημέρα.

0: Παντελή Παντελίδη και Πυρκαγιά στον τραστήστορα 100,3. Ορίστε, ανακάλυψα και την ενδοεπικοινωνία.
1: Κλαίω. Τι ήθελα να πω.
0: Δεν ξέρω τι ζωή υποσκηνοθέτησε αυτή.
1: Δεν μπορώ. Τρόμαξα εκεί που καθόμουν πυρκαγιά. Ακούω. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση. Πώς γίνεται να βρίσκει τόσο ωραία κορεάτικα καλλιτικά και να μην αδειάζει το πορτοφόλι σου?
0: Γιατί ξέρω το εδώ και αρκετούς μήνες έχει έρθει στη ζωή μου η πλαγκόνα.
1: Έτσι, μπράβο. Αυθεντικά και η beauty προϊόντα σε εξαιρετικές τιμές. Και όπως λένε και οι ίδιοι εκεί στην πλαγκόνα, πιο φτηνά εκτός αν πας Κορέα.
0: Δεν γίνεται.
1: Οπότε δεν πάμε γίνεται μέχρι την πλαγκόνα.
0: Καλημερίζουμε τον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα. Αυτός τώρα μας τη στέλνει τις καλημέρες πιο αργά. Είδες, πιάνει τη δουλειά πιο μετά φίλος ο Σαπαλίδης. Κοιμάται ωραία, απολαμβάνει τον ύπνο.
1: Αυτά είναι ζωάρα. Καλημέρα και στο Στέλιο που μας έστειλε το μήνυμά του.
0: Βεβαίως, και να πούμε ότι αυτό το Σάββατο είναι ο Μαραθώνιος. Και θα είμαστε σε άλλη περιοχή. Θα είμαστε, δεν ξέρω, ενημερώθηκε. Θα είμαστε 26 Οκτωβρίου, κάπου εκεί κοντά.
1: Δεν μπορώ να έρθω εκεί, συγγνώμη.
0: Δεν βολεύει.
1: Δεν με βολεύει.
0: Και εγώ τώρα σκεφτόμουν να κατέβω με το μετρό, αλλά μέχρι ένα σημείο θα πρέπει να πάω λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων, εκεί θα είναι ο τρανζίστορ για να σας συμπαρασταθούμε μουσικά στους δρόμους που θα τρέξετε.
1: Ωραία είναι αυτά, παιδιά. Ο τρανζίστορ κάθε χρόνο είναι εκεί.
0: Και από ό,τι διάβασα, οι τερματισμοί είναι στην

0: Πλατεία Αριστοτέλους τώρα. Δεν είναι στο Δημαρχείο.
1: Εκεί θα πάω.
0: Αν σε βολεύει, όπου βγεις εσύ εκεί. Πάντως έχουν αλλάξει λίγο. Οπότε εσείς που τρέχετε ή είχατε κερδίσει τις συμμετοχές από εδώ, από τον Τρανζίστορ, να μπείτε να ενημερωθείτε. Και νομίζω αυτές τις μέρες είναι που πρέπει να πάτε να πάρετε και τα μπλουζάκια σας.
1: Να σου πω κάτι καλύτερο από Άλεξη διαδρομή, γιατί κάποιοι άνθρωποι τρέχουν κάθε χρόνο, ναι, να το πάνε και κάπως αλλιώς.
0: Το βαρέθηκα. Σου λέει να πάνε να τρέξει κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στη φίλη μου την Κασάνδρα. Πάω για μακιγιάζ, λέει και ακούω. Με ένα σμούθι στο χέρι. Αυτό το κορίτσι είναι το παιδί των smoothies.
0: Ωραία τα smoothies, μ' αρέσουν και εμένα.
1: Σ' αρέσουν και εσένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ το κάνουμε για δυνάτισμα, μόνο smoothies, κατάλαβες όλη μέρα.
0: Εντάξει, άμα πιάνει.
1: Θα πάρω εγώ το burger, θα το αλλοιώσω, θα πιω το smoothie burger.
0: Θα πιάσει και αυτό το
1: Θα πιάσει και αυτό, πού θα πάει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, τρανζίστορ 100,3 και πρωινά Καρντάσια εδώ στην παρέα.
1: Λοιπόν, στείλω φιλάκια στην αγαπημένη μου οδοντίατρο, τη Βασιλική, την Τσίτα,
0: ναι,
1: η οποία ακούει τρανζίστορ και είναι η καλύτερη στη δουλειά της, παιδιά, ήθελα να το πω.
0: Έμα, ναι.
1: Γιατί με τόσα πράγματα που έπαθα εγώ, έπεσα, έσπασε, ξαναέπεσα, μπήκε, με έχει κάνει άνθρωπο.
0: Μπράβο,
1: να το πω.
0: Μπράβο, κυρία Τσίτα, μπράβο.
1: Και φυσικά πολλά φιλάκια στον αγαπημένο μου φίλο, τον Μπάμπι, τον Γιοσμά.
0: Ναι.
1: Πολλά φιλιά που έχει πίτβουλ και φυσικά, εντάξει, ο Μπάμπης έχει πάρα πολλά σκυλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φυσικά λέει ότι όλα είναι θέμα ιδιοκτήτη. Εννοείται αυτό.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Εννοείται.
0: Ο ιδιοκτήτης και σε σωστή εκπαίδευση.
1: Έτσι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και η διάθεσή σου, και στα Mosaic Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να δώσεις χρώμα και στείλεις στο σπίτι σου. Βάζα φωτιστικά κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες. Αμέτρητες οι επιλογές σε σχέδια και χρώματα για να δημιουργήσεις το χώρο που εσύ θέλεις. Οι μικρές αλλαγές κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Και έτσι λοιπόν επισκεπτόμαστε τα Mosaic Stores. Τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία το ένα κατάστημα, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο το δεύτερο. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε ένα μήνυμα, διάβασα εδώ πριν πάμε στο ανέκδοτο. Δεν έχουμε τώρα.
1: Ναι, ανέκδοτο έχουμε.
0: Ο Τζόνι λέει: Μάγδα, χθες που έλειπες, ο Γιώργος μας έδωσε μια συνταγάρα σουφλέ πίτσα, ποια κουνουπίδια και ποια μπρόκολα. Ξεσαλώσαμε χθες. Χθες έδωσε μια παιδική συνταγή.
1: Συγγνώμη, φεύγω εγώ και δίνει τέτοιε αειδίε στον κόσμο.
0: Έδωσε μια συνταγή τύπου τόστ αλλά σε πίτσα. Πολύ
1: ναι,
0: εύκολη.
1: Ναι. Ωραία, για του φοιτητέ.
0: Την Δευτέρα έχει δώσει τα μπρόκολα και υπήρξε μια αντίδραση από τον κόσμο.
1: Δεν έδωσα μπρόκολα, έδωσα κουνουπιδοκευτέδες.
0: Ναι.
1: Κουνουπιδοκευτέδες του ονείρου.
0: Υπήρξε μια αντίδραση. Και προχθές είδα έβρεζε κουνουπίδι. Έκανε κουνουπιδοκευτέδες.
1: Όχι. Βραστά τα τρώω. Μου αρέσουν. Μπρόκολο έτρωγα και.
0: Μπρόκολο
1: και παντζάρι.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν τα τρως, δεν ξέρεις καν ποιο είναι ποιο, ε?
0: Όχι, είδα που έβραζε ένα άσπρο πράγμα και λέω να δεις τώρα.
1: Χιγκάλι ρε έβραζα.
0: Α, χιγκάλι. Πες αυτό το πράγμα.
1: Χιγκάλι έβραζα. Τα τρώει πολύ
0: ναι,
1: γαλήνη.
0: Και λέω να δεις που θα κάνει τώρα τους κουνουπιδοκευτέδες αυτούς.
1: Όχι, δεν τους έκανε γιατί στο σπίτι δεν θα περάσουν οι άλλοι καλά.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Θα με δικαιολογείτε για τα ανέκδοτα, εντάξει.
0: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα. Μήπως το διορθώσει και αυτό η θεραπεία.
1: Θα με δικαιολογείτε, αλλά ξέρεις τι, ένα πολύ καμένο από το φίλο μου τον Κέτα το έχω πάρει αυτό.
0: Άντε,
1: και αυτός λέει μόνο τέτοια καμένα.
0: Ωραία.
1: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
0: Το μηχανικό.
1: Πηγαίνω εκεί και του λέω ρε εσύ. Όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση. Πας για δίσκο πλατό.
0: Καλό, ωραίο.
1: Δίσκο πλατό.
0: Εγώ σε μεταφέρω σε ένα ιατρείο, πάει εκεί η ασθενής. Μπορεί να σου και εσύ, δεν ξέρω.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αχ, γιατρέ μου, κάθε βράδυ βλέπω τον ίδιο εφιάλτη. Πείτε μου, λέει. Είμαι μπροστά σε μια πόρτα με μια μεγάλη ταμπέλα και σπρώχνω. Δεν ανοίγει η πόρτα. Τι γράφει η ταμπέλα?
1: Έλξατε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Καλημερίζουμε τη φίλη την Μαρία. Δώσε, λέει, σε αυτήν τη συνταγή για τους κουνουπιδοκευτέδες. Μάλλον τους αρέσει το κουνουπίδι.
1: Μα είναι ωραίος μεζές.
0: Και ο Τζόνι γέλασε και με τα δύο σήμερα, πέρασε καλά.
1: Λοιπόν, επίσης να στείλουμε φυλάκια στη φίλη μου τη Λίτσα, η οποία είναι καταπληκτική στηλίστρια. Yeah. Είναι στο κατάστημα In Fashion στην Καλαμαριά.
0: In Fashion.
1: In Fashion. Είναι αυτά που κάνουμε τις επιδείξεις μόδας.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, τώρα 4 Δεκεμβρίου ελπίζουμε να σας δούμε που έχουμε την άλλη την επίδειξη.
0: Με το καλό.
1: Λοιπόν, τι θα σας φτιάξω.
0: Τι.
1: Θα σας φτιάξω ένα πολύ ωραίο, εύκολο τυραμισού με γιαούρτι.
0: Α, ωραία.
1: Το οποίο μπορείτε να το παίρνετε και στη δουλειά, ας πούμε, το πρωί, έτσι, ναι, αντί για πρωινό.
0: Okay.
1: Χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε όλο το γλυκό.
0: Ναι.
1: Μισό κιλό γιαούρτι αγελάδας πλήρες, τραγγιστό παρακαλώ.
0: Uh-huh.
1: 2-3 κουταλιές της σούπας καφέ εσπρέσο, έτοιμο, βρασμένο, ζεστό, δηλαδή έτσι από το καφεδάκι σου.
0: Το βγάζουμε από τη μηχανή κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μισό κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας και ένα κουταλάκι γλυκού μέλι, αυτό είναι προαιρετικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τις τρώσεις χρειαζόμαστε 8 με 10 μπισκότα, είτε μπισκόφ που είναι τα αγαπημένα μας. Εμένα μου αρέσουν και τα πτύμπερ.
0: Ωραία.
1: Και για την επικάλυψη θέλει η σούπα, μισό κουταλάκι της σούπας κακάο σε σκόνη και λίγη κανέλα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Σε ένα μεγαλούτσικο μπόλα ανακατεύουμε με σύρμα το γιαούρτι, τον καφέ και τη βανίλια,
0: ναι,
1: μέχρι να γίνει μια αφράτη και λία κρέμα. Δοκιμάζουμε. Αν θέλουμε το μείγμα λίγο πιο γλυκό, βάζουμε το μελάκι. Αν μας αρέσει έτσι, το παραλείπουμε. Αδειάζουμε το μισό μείγμα σε ένα μέτριο πυρέξ. Ισιώνουμε έτσι την επιφάνεια. Mm-hmm. Στρώνουμε τα μπισκότα πάνω από την κρέμα. Τα πιέζουμε και ελαφρά για να μισοβυθιστούν και να μαλακώσουν. Καλύπτουμε τα μπισκότα με το υπόλοιπο μείγμα γιαουρτιού προσεκτικά.
0: Ωραίο.
1: Σκεπάζουμε καλά το πυρέξ με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα για να σφίξει η κρέμα και να μαλακώσουν τα μπισκότα. Βγάζουμε από το ψυγείο, πασπαλίζουμε με κακάο και λίγη κανελίτσα, μ' αρέσει εμένα.
0: Bye.
1: Σερβίρουμε το τυραμισού σε μπολάκια. Με μεγάλες κουταλιές. Ή αν θέλουμε το βάζουμε στο βαζάκι για να, μάλιστα, το πάρουμε στη δουλειά. Δεν έχει τρελή θερμίδα. Άμα σκεφτείς, εκτός από τον μπισκότο, γιαουρτάκι,
0: ναι,
1: είναι και καφές. Δεν είναι κάτι wow.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και για να γλυκαθείτε.
0: Ωραία.
1: Και κάτι έτσι διαφορετικό, σας έφερα άρωμα Ιταλίας. Βέβαια, αν με ακούσουν οι Ιταλοί για αυτή τη συνταγή θα με κράξουν. Αλλά anyway, είπαμε, προσπαθούμε να κάνουμε καλή διατροφή.
0: Έτσι. Καλημερίζουμε την φίλη την Μάρια και ο Νίκος εδώ λέει: τώρα είμαστε στο δρομολόγιο στην Εγνατία Οδό που θα σταματήσουμε. Όχι, μη μας πιάσει τίποτα, λέει.
1: Τι να σας πιάσει.
0: Δεν ξέρω, από το.
1: Δεν έχει τουαλέτες.
0: Από το γλυκό, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Τι να σε πιάσει καλά από το τυραμισού.
0: Δεν έχει ανάγκη εσύ.
1: Δηλαδή, τι να σας μαγειρεύω, τόστ και κοτόπουλο με ρύζι. Με έχετε κουράσει λίγο.
0: Μάλλον δεν τρώει γιαούρτι αυτός. Αυτός θέλει κατευθείαν κρέας. Δηλαδή, πες, θα πάρεις μισό κιλό κρέας, θα το ψήσεις, θα το φας. Αυτό. Δεν θέλει κάτι άλλο.
1: Πρωί σάντουιτς με κρέας θέλει ο Νίκος.
0: Αυτό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Θοδωρή Φέρη, σκοτεινέ μου έρωτα. Στον τραζίστορ 100,3 ήρθε γέμισε λουλούδι το
1: στούντιο. Παιδιά, τι όμορφο κουτί με μπουκέτο είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου την Κική για αυτό το υπέροχο μπουκέτο. Τρελάθηκα γιατί είναι αυτά πολύ ωραία. Δες
0: και
1: εδώ.
0: Είναι και κουτί κιόλας, δεν είναι ανθοδέσμη, είναι κουτί με λουλούδια. Πολύ ωραίο. Και τι ωραία λουλούδια, ωραία χρώματα.
1: Κοίταξε, τα ροζ είναι η αδυναμία μου. Είναι
0: μπράβο, μπράβο, Κική.
1: Άρε, τι γούστο είναι αυτό.
0: Ο Τζόνι λέει το Σάββατο θα κάνει το τυραμισού σου και την πίτσα που έδωσα εγώ προχθές για να παρακολουθήσει μπαλίτσα. Έτσι θα
1: ωραίος.
0: Το πει. Να μα τα στείλει όμως φωτογραφία, να δούμε ότι τα έκανε, Τζόνι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί το Ρίτα που μου στείλε φωτογραφίες φάνηκε ότι ήταν πολύ πετυχημένα.
0: Λέτε...
1: Και άμα κάτι δεν σα πετύχει.
0: Δεν
1: δηλαδή, μου έστειλε εμένα η Ντορίτα και μου λέει, τώρα τρώμε και το χρόνο, ότι δεν έβαλε αλεύρι σε αυτή τη συνταγή. Επειδή είναι σαν σουφλέ.
0: Ναι.
1: Αν θα βάλει αλεύρι, θα γίνει σαπίτα. Δηλαδή, ναι. Στείλτε μου να σα πω και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό, ό,τι
1: και
0: αν κάνετε, στείλτε μαζί μετά μια φωτογραφία. Το πέτυχα ή το έκαψα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε
1: τώρα.
0: Ή δεν
1: ήταν καλή η συνταγή σα, ρε παιδί μου. Και αυτό. Έτσι,
0: βέβαια,
1: δεν πέτυχε η συνταγή σα.
0: Δεν πέτυχε. Είπε χάζομαι, εδώ πέρα έδωσε λιγότερο αλεύρι. Ήθελε παραπάνω. Να το διορθώσουμε.
1: Ναι, εγώ συγχίζομαι με αυτά. Άντε που δεν ξέρω εγώ.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός βάζει πλώρη για τα Grammy με το κορυφαίο άλμπουμ Καμπάνες.
1: Καμπάνες, πάλι χτυπάνε.
0: Υποψηφιότητα για τα βραβεία Grammy έχει βάλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπειτα από την παγκόσμια δισκογραφική του συνεργασία με την 10K Project της Warner Music. Ο επιτυχημένος μας καλλιτέχνης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το Grammy Consideration, μια καμπάνια που κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να τους επιλέξουν ως υποψήφιους για τα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία παγκοσμίως. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος βάζει πλώρη για τις κατηγορίες Best Global Music Album, Best Global Music Performance με το Καμπάνες και αυτό το αφιέρωμα που έκανε, το δίσκο που έβγαλε, αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.
1: Και Best Greek Gomenos μπορούσε.
0: Αυτό τώρα
1: από
0: δεν το
1: μένα το Best Greek Gomenos πάει στον Αργυρό.
0: Να σου πω ότι οι Καμπάνες έχουν γράψει ήδη ιστορία καθώς είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που έχει μπει στο Billboard Top World Albums και στο Top Albums Sales. Άρα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και μακάρι αν έρθει και αυτή η πρόταση, δεν ξέρω αν θα το πάρει, αλλά ακόμα και να προταθεί για Grammy, δεν έχουν προταθεί όλοι οι καλλιτέχνες οι Έλληνες για Grammy. Είναι μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
1: Έλα, γόρι μου.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο το κορμί.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonaskincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή στο στούντιο. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Σπύρο. Καλημέρα, φίλη μου. Μάγδα, είσαι ψυχάρα, λέει.
8: Έλα, Σπύρε, το μου.
1: Και πάμε για τέρτη.
8: Λοιπόν, σας θέλω ψύχρεμους. Είναι η φίλη μου η Λίνα. Είναι 42 ετών, χωρισμένη εδώ και 4 χρόνια. Έχω ένα γιο στην εφηβεία. Μετά το διαζύγιο μου έκανα 2 σχέσεις με άντρες, τίποτα ιδιαίτερο. Γενικά είχα αρχίσει να πιστεύω ότι το κεφάλαιο έρωτας έχει κλείσει για μένα. Πριν από 6 μήνες άλλαξα δουλειά, γνώρισα μία κοπέλα περίπου στην ηλικία μου. Δεν είναι αυτό που θα έλεγα εντυπωσιακή αυτή η γυναίκα. Ναι. Είναι όμως από τους ανθρώπους που μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και ξαφνικά όλα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Τη θαυμάζω, λέει, γιατί έχει τρομερό χιούμορ, είναι έξυπνη, ανεξάρτητη και έχει και έναν τρόπο να με κάνει να αισθάνομαι ότι με καταλαβαίνει. Χωρίς να πω πολλά. Έτσι λοιπόν, ρίξαμε την παρεούλα να βγαίνουμε εκτός δουλειάς για καφέ, φαγητό, ένα ποτάκι με το γραφείο. Εκεί είναι ανοιχτά λεσβία, λέει. Μου το είπε
1: αυτό
8: από τις πρώτες μας συζητήσεις.
1: Ναι.
8: Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 2 μήνες έχω χάσει τον ύπνο μου. Περιμένω το μήνυμά της σαν 16χρονη. Ζηλεύω όταν μου μιλάει για άλλες γυναίκες που γνωρίζει.
1: Να.
8: Και το χειρότερο, την περασμένη εβδομάδα καθώς περπατούσαμε, εκείνη μου έπιασε αυθόρμητα το χέρι για να περάσουμε το δρόμο.
1: Α,
8: που για εκείνη ήταν κάτι τελείως ασήμαντο, αλλά εγώ ένιωσα το στομάχι μου να γίνεται κόμπος.
1: Τι λες τώρα?
8: Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ γυναίκα, δεν έχω καν φιλήσει γυναίκα. Πριν από λίγο καιρό θα γελούσα αν μου έλεγε κάποιος ότι θα σου άρεσε κάποια γυναίκα. Δεν ξέρω αν είμαι ερωτευμένη, αν ανακαλύπτω μία πλευρά του αυτού μου που αγνοούσα εντελώς ή αν έχω απλά μπερδέψει τον θαυμασμό με την επιθυμία. Αυτό που ξέρω είναι ότι την Κυριακή μου είπε πως γνώρισε μία κοπέλα που της αρέσει πολύ. Χαμογέλασε, λέει, και όταν γύρισε σπίτι έβαλε τα κλάματα.
1: Μας κέρασε φαρμάκι.
8: Πείτε μου τώρα εσείς, γίνεται να φτάσεις στα 42, να πιστεύεις ότι ξέρεις ποια είσαι και ξαφνικά να ανακαλύπτεις ότι δεν ήξερες τίποτα? Και κυρίως, της το λέω ή κρατάω το στόμα μου κλειστό και περιμένω να μου περάσει? Λίνα, τώρα λοιπόν, γνωρίζω, είχα και εγώ φίλη η οποία ήταν και παντρεμένη και από όλα και τελικά ερωτεύτηκε μια γυναίκα.
1: Ναι.
8: Και μετά μόνο με γυναίκες, ας πούμε,
1: το άλλαξε,
8: έκανε
1: το
8: σχέσεις. Ναι. Ναι. Μπορεί να ήταν κάτι που είχες κρυμμένο ενδόμηχα μέσα σου ή μπορεί να μην είσαι εσύ ομοφιλόφιλη,
1: αλλά
8: μπορεί να είσαι bisexual, να σε τραβάνε και οι άντρες και οι γυναίκες.
1: Ναι,
8: ή
1: σωστό.
8: Μπορεί αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα να σου έβγαλε κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Αν δεν θέλεις να διακινδυνέψεις τη φιλία σου, εγώ πιστεύω, κοίταξε τώρα, αυτή η γυναίκα που είναι ανοιχτά ομοφιλόφιλη, δεν μπορεί, ρε φίλε, με τίποτα να κάνει κίνηση, γιατί ξέρει ότι είσαι straight.
1: Βέβαια.
8: Οπότε δεν μπορεί να κάνει την κίνηση. Οπότε αν θέλεις, εσύ πρέπει να της δώσεις το πράσινο φως.
1: Να το δώσει το πράσινο φως.
8: Εγώ λέω να το δώσεις, να το κάνεις για να φύγει από μέσα σου. Γιατί όσο μένει μέσα σου, μεγαλώνει. Μπορεί να είναι μια πατάτα, να μη σ' αρέσει και τζάμπα να προβληματίζεις το μυαλό σου.
1: Εντάξει.
8: Βουρ στο ψητό, φιλενάδα μου.
1: Από τις δύο πλευρές δηλαδή τώρα, σαν τον κλέτσο και αυτή θα το ψήσει.
8: Έτσι πρέπει. Μα όχι, δεν είναι δύο. Εμείς. Η μία πλευρά είναι ούτως ή άλλως που
1: ψήνεται.
8: Ναι ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
8: Εντάξει.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10, 10 και 4 πρώτα λεπτά. Επιστροφή για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στην Τεταρτίτσα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, 10 και έχουμε ακόμα εκπομπή.
1: Ήθελες να φύγεις εσύ πιο πριν γι' αυτό.
2: Τι να πω, τι παρενέργειες ήταν το φάρμακο αυτό. Έλεγα, θυμήθηκα ότι μέχρι τις 10 είχα εκπομπή.
1: Ή έτσι, θα θέλες να ήθελε μάλλον.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός καθάρισε. Ακόμα έχει κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη και η Λεωφόρο Στρατού. Στο κέντρο και η Τσιμίσκη έχει λίγη κινησούλα και έτσι ένα μίνι μποτιλιά. Διακρίνω στην Καρόλου Ντιλ, Ερμού. Και στον Εύωσμο στην Καραολή και Δημητρίου που πάντα έχει την κινησούλα του. Οκ, αυτά.
1: Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη μαθητή σχολείου που απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαιρεύσει βίντεο από ξυλοδερμό του. Του έκλεψαν και το τσαντάκι. Συνεχίζουν αυτά στα σχολεία, τα μπούλινγκ και τα λοιπά.
2: Τώρα αυτό το παιδί δεν πρέπει να το πιάσουν οι γονείς του και να το δώσουν φάπες.
1: Οι έρευνες των αρχών, διαβάζω, βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίζεται η σχετική δικογραφία. Δεν είναι καθόλου ωραία αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνει μια δουλίτσα παραπάνω στα σχολεία, γιατί νομίζω όσο πάει και χειροτερεύει.
2: Παιδιά, από τα σπίτια ξεκινάνε τώρα, μην τρελαθούμε. Πρώτα ξεκινάνε από τα σπίτια.
1: Να.
2: Γιατί και από τα σχολεία πολλές φορές έχω υπάρξει και μάρτυρας που παίρνουν τηλέφωνο στους γονείς ότι το παιδί σας ενοχλεί και λέει: αποκλείεται, το δικό μου το παιδί δεν κάνει τέτοια. Πώς δεν κάνει, για να στο λένε, κάτι κάνει.
1: Κάτι κάνει.
2: Ναι.
1: Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια, τρανζίστορ 100,3.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα.
1: Τι ώρα που περνάμε εδώ πέρα στο τρελοκομείο, στο τρελοκομείο.
0: Εξυπηρετούμε καθημερινά 7 με 11. Κλείστε το ραντεβού σα, ελάτε να σα εξετάσουμε οτιδήποτε χρειαστείτε και οποιαδήποτε ειδικότητα γιατρού, όχι μόνο για ψυχολόγο.
1: Ελάτε να σα τρελάνουμε.
0: Και παθολογικά, τα πάντα όλα θα τα εξυπηρετήσουμε. Και δερματολογικά επίση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
1: Κοίταξε, αν έχει την πλαγκόνα στην παρέα
0: ναι,
1: σου.
0: Θα μου γράψει καμιά κορεάτικη.
1: Θα σου γράψω τώρα εγώ πολύ ωραία πράγματα, αλλά ξέρει τι καλύτερα να στα γράψει ο Γιώργος και η Πινελόπη.
0: Α, είναι και αυτή η συνάδελφη.
1: Είναι τα παιδιά εκεί στην πλαγκόνα.
0: Ναι.
1: Κορεάτικη skincare routine. Θέλει, ρε παιδί μου, να δοκιμάσει, αλλά δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Οπότε πα στην πλαγκόνα τη K-Beauty εκεί, ξέρει όλα τα βήματα.
0: Τα καλά.
1: Καθαρισμό, σέρουμε, ενυδάτο και επειδή ξέρει, λε τώρα από πού να ξεκινήσω, είναι και τα παιδιά.
0: Θα σου πουν.
1: Πού θα σου τα πούνε όλα. Ναι. Έχω πάθει πλάκα με τι κρέμε τη πλαγκόνα.
0: Εμένα τελειώνει τώρα σιγά σιγά αυτή που είχα πάρει επειδή δεν πολύ έβαζε.
1: Η αντιλιακή.
0: Όχι, όχι, μια άλλη που ήταν το που μα είχε στείλει την ίδια.
1: Αυτό είναι και αντιλιακό.
0: Αυτό, όχι, δεν είναι αντιλιακό αυτό. Άλλο, εγώ λέω το πρώτο που είχαν στείλει, όχι το δεύτερο.
1: Α, το πρώτο τελείωσε.
0: Εγώ έχω ακόμα σκέψη δηλαδή.
1: Ναι, αλλά το δεύτερο που είναι αντιλιακό.
0: Ναι.
1: Επειδή ακόμα έχει ήλιο τα μεσημέρια και αυτά.
0: Αντιλιακό πρέπει να βάζουμε 20, κάθε
1: όλο
0: μέρα,
1: το χρόνο,
0: όλο
1: βέβαια.
0: Το χρόνο.
1: Αυτό έχει και πολύ ωραία έτσι ελαφριά υφή και απλώνεται πολύ ωραία και μ' αρέσει κάτω από το μακιγιάζ πάρα πολύ
0: μπράβο,
1: αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο. Α. Πάρα πολύ ωραία.
1: 693-693-1003 αριθμό Viber για να μα στείλετε πολλέ καλημέρε.
0: Ο Νίκος λέει είστε καλύτερη παρέα στο δρόμο. Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Magda, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
1: Ποιες όλες, α και οι άλλοι.
0: Τα κορίτσια.
1: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει π.χ.
0: Ερωτεύτηκε.
1: Ένα κορίτσι και το βλέπετε ντέρτι στο μυαλό σας. Γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
0: Σπύρος...
1: Απορώ για το Φράγκι πως δεν έστειλε ακόμα.
0: Όχι. Και ο Σπύρος έστειλε, το γυρίσαμε το μπιφτέκι φιλενάδα μου.
1: Μόνο αυτό είπε ο Σπύρος.
0: Μόνο αυτό, ναι.
1: Εγώ περίμενα από το Σπύρο να την καλέσει να,
0: να τη βάλει στο σωστό δρόμο.
1: Να τη βάλει στο σωστό δρόμο. Σπύρο με απογοητεύει.
0: Νάτι και η Αλίκη εδώ, άπειρες καλημέρες στα υπέροχα Καρντάσια. Με πέραντι αγάπη, Αλίκη, την καλημέρα μας και σε εσένα, Αλίκη.
1: Καλημέρα, Αλικάκη, και πάμε σε έναν ύμνο που θα δακρύσετε τώρα.

0: Αναστασία, και μην μιλάς εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τη φίλη την Πολίνα που έστειλε το μήνυμά της.
1: Γεια σου, Πολυνάκη.
0: Ωραία τραγούδια παίζουμε, μας λέει, και ο Βασίλης και αυτός εδώ στην παρέα.
1: Μπατζόρνο!
0: Ζωδιάκια, παρακαλώ.
1: Κριάρια, οι απαιτήσεις σας από τους άλλους είναι πολύ μεγάλες και το λέω στην κόρη μου.
0: Α, είναι κριάρια.
1: Ναι, και καθώς δύσκολα ανταποκρίνονται στα ζητούμενά σας, εσείς οι ίδιοι στερείτε από τον εαυτό σας τη χαρά της ζωής.
0: Εγγραμμένο
1: για τη Γαλήνη είναι αυτό.
0: Επειδή σου ζήτησε το πρωί να τη στείλει κάνα δύο τραγουδάκια, δηλαδή το κάνει θέμα.
1: Ποια τραγουδάκια, αυτό είναι το φτηνό τη υπόθεση. Άσε τι άλλο ζητάει.
0: Στον Ταύρο, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στο να σκεφτείτε ορθολογιστικά και θα το βρείτε δύσκολο να ασχοληθείτε ακόμα και με τα μικρά. Τα καθημερινά τα θέματα, τα οικονομικά σκαμπανεβάζουν.
1: Τώρα θα πάμε στους διδύμους. Αισιοδοξία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γνώση, βοήθεια και συμπαράσταση ατόμων κύρους θα σας δώσει τη δυνατότητα να διευθετήσετε τις υποθέσεις σας.
0: Στον καρκίνο, αν ικανοποιείτε από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, εκνευρίζεστε με το παραμικρό, νιώθετε μόνοι και βγαίνουν ασφάλειες και εξαρτήσεις. Εμονές και αποθυμένα ταλαιπωρούν εσάς και το περιβάλλον σας.
1: Για τα λιοντάρια, θα είστε σε θέση να εισχωρήσετε στο άδειτο της ψυχής των άλλων, έτσι ώστε να ξέρετε τι να περιμένετε από κάθε άτομο που έρχεστε σε επαφή. Οργανωμένοι και ανανεωμένοι, οδεύεται προς την επιτυχία.
0: Στον Παρθένο, δυσκολεύεστε με τα γεγονότα της καθημερινότητας και αισθάνεστε ότι είστε εγκλειβισμένοι στα προβλήματα. Και καθώς δεν βλέπετε να σας δίνετε καμιά δυνατότητα αλλά και καμιά ευκαιρία, στεναχωριέστε.
1: Για τους ζυγούς, οι σχέσεις δεν σας δίνουν ικανοποίηση, στεναχωριέστε και δεν ξέρετε τι να κάνετε για να διώξετε τις ανασφάλειες και τις φοβίες που ταλαιπωρούν όχι μόνο εσάς αλλά και το άμεσο περιβάλλον σας.
0: Σκορπιός, να αποφύγετε τις σοβαρές αποφάσεις γιατί δεν είστε σε θέση να λύσετε ούτε τα μικρά καθημερινά ζητήματά σας. Οι απόψεις σας βασίζονται σε υποκειμενικές κρίσεις και επομένως δεν είναι.
1: Για τους τοξότες, οι λύσεις στα προβλήματά σας έρχονται εύκολα. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεστε για βοήθεια φαίνεται ότι ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για γνώση σας ανοίγει νέους ορίζοντες.
0: Εγώ καιρή, οι διέξοδοι είναι ανύπαρκτες και οι ανασφάλειες σας βγαίνουν στην επιφάνεια, ταλαιπωρώντας όχι μόνο εσάς τους ίδιους, αλλά και όλους όσους βρίσκονται κοντά σας και συμπάσχουν μαζί σας.
1: Για τους συντροχώους, όταν σας πλησιάσουν σήμερα, θα σας βρουν ιδιαίτερα εριστικούς και με επιθετική συμπεριφορά. Αντισυμβατικοί, ακολουθείτε μόνο τις δικές σας αλήθειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα είναι και σωστές.
0: Τέλος για τα ψαράκια, κοινωνική θέση, ο έρωτας, το χρήμα και η καταξίωση έρχονται αβίαστα και στο πιάτο. Εννοείται ότι αυτό οφείλεται στις προσπάθειές σας και στον εμπνευσμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε.

0: Άννα Βύση και Σαντρέα στον τραζίστορ στα πρωινά τα Καρντάσια. 35 λεπτά μετά τις 10. GNTM, θα σε πάω.
1: Δεν είδα.
0: Δεν είδες, ούτε εγώ είδα. Απλά βλέπω ότι αποχώρησε.
1: Το βλέπω, αλλά δεν είδα.
0: Άμα ξέρεις φατσικά, αποχώρησε η Μαρινέλα και ο Κρις. Ξεχώρισε η Αναστέζια και ο Γιώργος, οι οποίοι κέρδισαν και ασυλία και 1000 ευρώ. Ο Κρις ήταν ένας που είχε πάει και πέρσι, αλλά δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι.
1: Α, τον Κρις τον αγαπώ εγώ.
0: Ένας που κάνει και καμιά φορά, να το έχεις δει και στα social, στο TikTok.
1: Το ξέρω, τον ξέρω τον Κρις. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τυπάκι.
0: Φέτος κατάφερε να μπει, αλλά ήταν η δεύτερη αποχώρηση.
1: Είναι λίγο στημένος γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, ενώ είναι όμορφο παιδί.
0: Σφίγεται.
1: Και μου αρέσει πολύ, ναι, ναι.
0: Δεν βγήκε καλό στη φωτογραφία και μαζί με το τέρ του αποχώρησαν εχθές από το GNTM.
1: Κρίμεσ.
0: Στα υπόλοιπα τώρα, κάτσε να δω τι μου έχει απομείνει εδώ πέρα. Αθερίδης. Δεν έχει καμία διαφορά το πρώτο μου καλοκαίρι ο Σεργένης. Άρα, μάλλον εδώ κάπου παραδέχεται, γιατί αν θυμάσαι παλιότερα δεν είχε παραδεχτεί, δεν το είχε κάνει. Έχει χωρίσει λοιπόν. Στη σχέση με τις γυναίκες αναφέρθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης, αποκαλύπτοντας πως δεν είχε ποτέ πολέμους με τις συντρόφους του, ενώ εξομολογήθηκε πως έχει αγαπηθεί πολύ στη ζωή του σε όλους τους τομείς. Άρα, οπότε
1: ωραία.
0: Δεν χωρίζει. Χωρίζει και μαλώνει, ας πούμε, χωρίζει ήρεμα και ωραία.
1: Ο Θοδωρής Αθερίδης είναι εγώ.
0: Εσύ είσαι, ωραία. James, ο James ο καφετζής που ήταν στο Survivor.
1: Ναι,
0: τι έπαθε αυτός τώρα. Πήγε να κάνει μια απλή εξέταση καρδιάς, γιατί θα φύγει κάτι, ξέρεις, αυτός όλο ταξίδια
1: ναι,
0: είναι. Και δεν ξέρω και πού τα βρίσκει τα λεφτά. Τόσο πλούσιος είναι, οι γονείς του έχουν λεφτά, είναι τίποτα εφοπλιστές.
1: Και αυτά που κάνει εκεί, δεν ξέρω, τα πάρτι, αυτά.
0: Διαγνώστηκε με περικαρδίτιδα ο James. Και λέει ο γιατρός, κανονικά, ας πούμε, λέει, την αγωγή την ξεκινάμε στο 0,5 του υγρού. Εσύ έχεις 1,5. Πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθες εδώ να σε εξετάσω. Λέει αυτός, όχι, δεν ένιωθα κάτι. Οπότε ανέβασε ένα TikTok που έχει γίνει viral και λέει: εγώ πήγαινα έτσι απλά για μια τυπική εξέταση και βγήκα καρδιοπαθής, λέει τώρα.
1: Κοίτα, να δεις, και εμείς για μια απλή επεμβασούλα πήγαμε και μας τα κόψαν όλα.
0: Αυτό όμως ήταν πολύ τυχερός που το βρήκε, γιατί αν το άφηνε μπορεί και να πέθαινε, γιατί
1: βέβαια.
0: Η καρδιά δεν θα άντεχε, γιατί θα πήγαινε για καταδύσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε του είπε ο γιατρός: είσαι πολύ τυχερός που το βρήκαμε τώρα.
1: Καλό.
0: Και ξεκίνησε την αγωγή για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα υγείας.
1: Καλά που το έκανε, δεν λες. Πω.
0: Και κλείνω με κάτι πολύ σύντομο. Ο Ζουγανέλης μετά το ψευδές δημοσίευμα για το θάνατο της γυναίκας του πεθάνατη γυναίκα
1: δεν το
0: του
1: είδα.
0: Θα κινηθεί νομικά, λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να σταματήσει κάπου η χαζομάρα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε, το οποίο ψευδώς ανέφερε πως είχε φύγει από τη ζωή του η γυναίκα του, η Σιδώρα, η Σιδέρη. Και δηλαδή σκέψου όταν το διάβασε αυτός ή κάποιος συγγενής, τι σοκ.
1: Τι να σας πω, πριν από χρόνια που είχε σκοτωθεί ένα παιδί ηθοποιός, ένας ξανθός όμορφος, με ένα σμαρτάκι στο δρόμο της Αθήνας, βάλαν φωτογραφία από έναν φίλο μου.
0: Λάθος.
1: Λάθος φωτογραφία. Κοίτα του φίλου μου η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνε η μάνα, του λέει τι έγινε αυτά, άλλη φωτογραφία βάλανε.

0: Μύρο Αστρατή, πάνω απ' όλα, τρανζίστορ 100,3 και πρωινά Καρντάσια.
1: Ναι.
0: Να σου πω για το μοζαϊκό, ότι το σπίτι δεν θέλει πάντα μεγάλες αλλαγές. Θέλει τη σωστή πινελιά. Και στα μοζαϊκά, εκεί αυτή την πινελιά θα βρούμε. Θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για να του δώσεις χρώμα, στυλ και τη δική σου την προσωπικότητα. Θες ένα εντυπωσιακό βάζο, ένα φωτιστικό, κορνίζες, έχεις βαρεθεί τον τοίχο σου, θέλεις να τον αλλάξεις το σπίτι στο σαλόνι.
1: Θέλω.
0: Πάνε πάρει μια ωραία κορνίζα να βάλεις ωραίες φωτογραφίες.
1: Τέλεια.
0: Μην ξεχνάς στα μοζαϊκά, με αγορά 30 ευρώ και άνω, παίρνεις και 5 ευρώ δώρο για την επόμενη σου αγορά μέσα σε 30 μέρες. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και Μητροπόλεως Γωνία. Και Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου το δεύτερο κατάστημα 16 στον Εύωσμο, εντάξει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι ο Μαραντίνης που σου είχα πει ότι ξεκινάει τώρα την Κυριακή στο Συγκρού.
0: Στο Συγκρού είχες πει.
1: Είναι μαζί με τον Θέμη Παναγιωτίδη.
0: Θέμη Παναγιωτίδη.
1: Και ο Θέμης Παναγιωτίδης είναι πάρα πολύ ωραίο στα live του και νομίζω ότι οι δυο τους. Εντάξει, εμένα ο Θοδωρής είναι ο αγαπημένος μου στα live. Νομίζω ότι μαζί θα ταιριάξουν πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ποια ήταν αυτή η τραγουδίστρια, ρε παιδιά, αυτό κοιτάω τώρα.
0: Ποια τραγουδίστρια.
1: Που λέει δεν θα τραγουδήσω τέτοιο καρβέλα, γιατί άσε φοβάμαι, μην. Πασίγνωση τραγουδίστρια, λέει. Έκοψε όλα τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.
0: Σόπα.
1: Γιατί φοβάται, λέει, μην έχει και τίποτα. Άσε, λέει, τώρα δεν μπλέκω.
0: Τώρα σε αυτό πρέπει να πληρώνουν όλοι οι καλλιτέχνες.
1: Παρότι έχω κάνει τις πρόβες μου, αλλάζω το πρόγραμμά μου, λέει. Αλλά ποια είναι αυτή, ρε παιδιά. Πασίγνωση τραγουδίστρια, λέει, αλλά δεν λέει ποια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις αυτά τα ωραία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Σάκης Ντρουβάς ετοιμάζει τη δισκογραφική του επιστροφή με ολοκαίριο σίγγλ και νέο άλμπουμ, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη μουσική του πορεία. Την είδηση συνοδεύει ένα ξεχωριστό family party που διοργάνωσε η Panic Records στα γραφεία της, γιορτάζοντας τη συνεργασία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Και όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του με την Κατερίνα Λιόλιο, 30 του μήνα. Κάτι σου λείπει. Ο Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου συνεχίζουν τη συνεργασία τους. Μετατρέπουν τη μελαγχολία σε ηλεκτρονικό παλμό. Ο ήχος μιας σκέψης που δεν σβήνει. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, ο Παν Παν. Έχει πολύ ιδιαίτερο άκουσμα. Η φιλενάδα μου, να σας πω και αυτό, η Ιλιάνα Ζέρβα, φύγε. Η δυναμική μπαλάντα που ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί έγινε το βίντεο κλιπ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία και η Κωνσταντινούπολη.

0: Απόλλων μας έριξε καντάδα στον τραζίστορ.
1: Κολλασμένα.
0: Προστάμε μια τελευταία καλημέρα στη φίλη την Καλή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Καλή.
0: Μάγδα μου, είσαι αστέρι, λέει.
1: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάπως έτσι
1: είμαι
0: τελειώσαμε.
1: Είμαι ένα αστεράκι.
0: Αστεράκια
1: τελειώσαμε,
0: μου.
1: Τελειώσαμε λοιπόν. Και τι να πούμε.
0: Να πούμε ότι αύριο το πρωί ακριβώς στις 7 θα είμαστε εδώ και πάλι.
1: Λοιπόν, να στείλουμε φιλιά. Ναι. Στον Αλεξόπουλο που μου έκανε το κούρεμα χθες.
0: Ωραίο.
1: Εκεί στη Χαριλάου, έτσι. Φιλάκια στο φίλο μου τον Γιώργο.
0: Πώς δεν σκέφτηκες να το πατήσεις και ένα χρώμα εσύ έτσι
1: δεν
0: από
1: κάνει
0: πάνω.
1: Τώρα, δεν κάνει τώρα. Τώρα δεν κάνει να κάνω τίποτα.
0: Δεν θα πιάσει η βαφή, γιατί.
1: No. Έχει χημικά. Τώρα, μα είναι εμείς να παλεύουμε με χημιοθεραπείες και να κοπανάμε τα χημικά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έτσι όπως το είδα και μου άρεσε, σκέφτομαι μετά να βάλω ένα ντεκαπάζ.
0: Ναι, όταν θα ξαναβγεί, ας πούμε, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Και να το παίζω rockstar. Γιατί δεν μπορώ.
0: Μπορείς να και κάθε εβδομάδα το έχει και διαφορετικό σιγά.
1: Χρώμα, μια μπλε, μια ροζ.
0: Δεν τη βάζω όλη τη βαφή. Θα κάνεις και οικονομία σιγά. Άμα είναι κοντό το μαλλί.
1: Είχα μία από τα καρναβάλια την πέταξα ρε, εσύ. Για μπλε μαλάκι, αυτό θα μπορούσα να το βάλω.
0: Αυτό θα το βάλω. Και θα πήγε στον επόμενο εγώ του Ηρακλή και όλα.
1: Ναι, τώρα παίζουμε με τον Μπάουκ. Δεν θα περάσουμε καλά και λέω να μην παραβρεθώ.
0: Καλά, εντάξει, έγινε.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε στα χεράκια της Αντιγόνης Πανού.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
6: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 Ελληνική.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Συνεπιασμένες καλημέρες και φυσικά καλωσορίσατε. Τι κάνετε, πώς πάνε τα κέφια και οι ωρέξεις? Εδώ όλα σούπερ, οπότε εδώ θέλω να μείνετε. Αντιγόνη Σπανού στον τρανζίστορα 100,3 για τα ελληνικά σας και τα αγαπημένα σας. Μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρεούλα με τα θεματάκια μας, με την επικοινωνία μας στο Viber 693-693-1003. Σας το δίνω από τώρα με το σουσουδάκι μας, με το ζεστό μας το καφεδάκι. Επομένως, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει στο πρόγραμμα και σε λίγο σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, Νίκο Βέρτη. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει στον τρανζίστορ σου 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3 συντονίζεσαι από παντού, 9 πρώτα λεπτά μετά τις 11, σε αυτό το συννεφιασμένο πρωινό της Τετάρτης. Ήρθε Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα και σήμερα είναι και παγκόσμια ημέρα. Φέρε το αρκουδάκι σου στη δουλειά ή στο σχολείο, όπου πάει ο καθένας. Γιορτάζεται παραδοσιακά τη δεύτερη Τετάρτη του Οκτωβρίου και ουσιαστικά για να αισθανόμαστε πιο άνετα, φέρνουμε το λούτινο αρκουδάκι μαζί στη δουλειά. Πώς το ξέχασα εγώ, μπορείτε να μου

0: Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις Χατζηγιάννης, χόρεψες τον τρανζίστορ 100,3. Το χορό της βροχής θα χορέψουμε εμείς σήμερα. Αν και σαφέστατα τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα σε σύγκριση με χθες, τουλάχιστον την ίδια ώρα. Παιδιά, είμαστε πολύ καλά. Έβρεξε αρκετά το βράδυ, ξέσπασε, τώρα έχει κοπάσει. Αν και περιμένουμε ασθενής βροχή το μεσημεράκι, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι και τους 19. Μην περιμένετε εντάξει να βγει και ο ήλιος. Από αύριο αυτά θα αρχίσει να ηρεμεί πολύ περισσότερο, όπου θα δούμε έτσι ηλιοφάνεια με συννεφάκια. Από αύριο. Σε λίγο σου φέρνω Χρήστο Σοντικά, Ισάκη Ρουβά, τώρα όμως Γιώργος Καγκοσέος και Ισανότερα. Το έχουμε αγαπήσει πολύ. Πάμε να τον απολαύσουμε. Δυναμώνει την έντασή σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Οδικάη. Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο. 32 λεπτά μετά τις 11. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. Και τι μας βρήκε σήμερα που ξημέρωσε αυτή η Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα αποχαιρετούμε, παιδιά, την πρέσβυρα, τον είπα, την Kimberly. Μετά από την πολύ γρήγορη παραίτησή της, φυσικά πάντα με τις ευχές του Donald Trump. Δεν ξέρω αν έχει φύγει κιόλας, αν πρόλαβε το πρώτο αεροπλάνο της γραμμής, αν πρόλαβε να χαιρετήσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάντως η Radio Villa πρόλαβαν και έκαναν ένα βιντεάκι άκρο σατυρικό με πολύ γέλιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου σας συστήνω να μπείτε να το δείτε για να γελάσει το χιλάκι σας. Φυσικά Αντώνης Κανάκης στο ρόλο της Kimberly Guilfoyle. Kimberly, από εμάς καλή επιστροφή. Και όπως θα λέει και η Ανίτα Πάνια, επόμενο παρατράγουδο τώρα.
1: Τα μάτια μου που δεν σε νοιάζουνε.
2: Στα μάτια μου δεν πιστεύω πως είναι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λίγα λόγια τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια θα στα πω κι εγώ, τουλάχιστον ό,τι αφορά τους δρόμους της πόλης. Γιατί, παιδιά, δεν έχουμε καθυστερήσεις πουθενά. Ευτυχώς, φτού, φτού, φτού, ιδιαίτερα τέτοιες μέρες που βρέχει και δημιουργείται κίνηση χωρίς λόγο και αιτία. Δεν θέλουμε να υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους ούτως ή άλλως. Επομένως, πηγαίνεις όπου θέλεις. Οι χάρτες αυτή τη στιγμή είναι καταπράσινοι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στέλνω τις καλημέρες μου στην Αταλία, στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη, στην Άντα, στη Μαρία, στο Θοδωρή, στο Γιώργο, στη Βασιλική, στη Σοφία και στην Κατερίνα που έχουν καταφτάσει τα δικά τους μηνύματα στο Viber 693-693-1003. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην πας πουθενά, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Αντιγόνης Πανού εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσιμες υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
0: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζα εμένα έλεγε.
2: Όχι, ή εμένα.
0: Έριξε. Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια θα γίνει.
2: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία,
2: ναι,
0: θα με δικαιολογείτε για τα ανέκδοτα, εντάξει.
2: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα.
0: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
2: Το μηχανικό.
0: Πηγαίνω εκεί και του λέω εσύ. Όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση. Πας για δίσκο πλατό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνεις το καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-9151. 49.
9: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
10: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

φθινόπωρο έχει μπει και με τη βούλα. Εγώ μόλις άναψα το κλιματιστικό εδώ στο στούντιο, στο ζεστό παρακαλώ. Επομένως, με αυτή την ενέργεια σε περιμένω για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα μαζί εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού στα ζεστά, στο μικρόφωνο και στην παρέα σου με την καλύτερη διάθεση και φυσικά με όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται Δήμος Αναστασιάδης, στο Δωρης Φέρης, τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και εσύ θέλω να μείνεις εδώ γιατί ακολουθούν πολλά ωραία μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

8,3, 13 λεπτό μετά τις 12. Ήρθε η μέση της εβδομάδας. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα 14 του Οκτώβρη. Και συνειδητοποιώ ότι φτάνουμε και στα μέσα του μήνα, έτσι. Πότε θα φύγει και αυτός ο μήνας, ούτε που θα το καταλάβουμε. Έχουμε και δύο αργίες, έτσι σας τα υπενθυμίζω για να παίρνετε κουράγιο. 26 του Οκτώβρη ημέρα Δευτέρα και 28 του Οκτώβρη ημέρα Τετάρτη. Τώρα αυτό το 27 δεν γίνεται να το βάλουν και αυτό αργία. Όλα εγώ θα τα λέω. Φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

23 λεπτά μετά τις 12 με Νίκο Οικονομόπουλο και εισιτήριο 1 στο Τρανζίστορ 100,3. Και αν συντονίστηκες τώρα, σε καλωσορίζω. Μείνε όπως είσαι. Σε πάω σε Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί ετοιμάζεται για ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έχει βάλει στόχο ένα βραβείο Grammy. Παιδιά, όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι για τους καλλιτέχνες. Και μάλιστα έχει βάλει πλώρη με το άλμπουμ Καμπάνες, The Sound of the Aegean 2027. Το πρώτο βήμα, βέβαια, είναι να κερδίσει μια υποψηφιότητα. Στοχεύουμε σε δύο κατηγορίες, Best Global Music Album και Best Global Music Performance. Και όλα αυτά, βέβαια, αφού το άλμπουμ εξεταστεί από τη διοργάνωση. Ευχόμαστε σύντομα να έχουμε περισσότερες έτσι εξελίξεις με πολύ καλά νέα, γιατί είναι και πολύ σημαντικό η ελληνική μουσική να εδραιωθεί στη διεθνή μουσική σκηνή. Πάμε ρε Κωνσταντίνε, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Σε λίγο έρχεται και Αντώνης Ρέμος με τη συγγνώμη του, Ελένη Φουρέιρα, τώρα όμως πάντα ερωτικός Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη συγγνώμη του στον τρανζίστορ 100,3. 20 χρόνια παιδιά έχουν περάσει από την ημέρα που κυκλοφόρησε το 2006, λοιπόν, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνου. Τώρα πάμε ένα ταξιδάκι στη Βουλγαρία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η Eurovision για το 2027. Όλοι πιστεύαμε ότι θα γίνει στη Σόφια, αλλά τελικά θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με το νεότερο στάδιο στη χώρα. Οι ημερομηνίες γνωστές, 11 και 13 του Μάη του 2027 η ημιτελική και τελικό στις 15 του μήνα. Ενώ θα συμμετάσχει φέτος και η Ολλανδία και ο Καναδάς, και έχουμε την μεγάλη διαφορά από φέτος. Καταργείται το κατώτατο όριο ηλικίας των 16 ετών και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ενηλικιωθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού. Σε λίγο καταφθάνει Θοδωρής Φέρης, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως γυρνάμε εδώ, στον Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον τρανζίστορ 100,3.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στον τρανζίστορ σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Λίγα λεπτά ακόμη για να δείξει το ρολόι μας μία και να μεσημεριάσουμε έτσι τυπικά. Αντιγόνη Σπανού στο παρεάκι σου. Δεν είμαι όμως μόνη μου. Καλωσορίζω και τον Σωτήρη που κατέφθασε πριν από λίγο και έστειλε το μήνυμά του στο Viber. Την καλησπέρα μου και στην Άννα, στο Δημήτρη, στη Σοφία και στην Παναγιώτα. Καταφθάνουν παιδιά τα μηνύματά σας. Εννοείται θέλω έτσι τις εξελίξεις, που είστε, πώς τα περνάτε, πώς πάνε οι διαθέσεις. Διαθέσιμο και το Instagram και το Facebook και σας πάω και λίγο στους δρόμους που αυτή τη στιγμή δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Επομένως, κάθεστε αναπαυτικά, μένετε εδώ συντονισμένοι και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Magda, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
3: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή, ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει, π.χ.
2: Ερωτεύτηκε.
3: Ένα κορίτσι και το βλέπετε dirty στο μυαλό σας, γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
2: Και ο Σπύρος έστειλε, το γυρίσαμε τον μπιφτέκι, φιλενάδα μου.
3: Μόνο αυτό, είπε ο Σπύρος.
2: Μόνο αυτό, ναι.
3: Εγώ περίμενα από τον Σπύρο να την καλέσει
2: να την βάλει στο σωστό δρόμο.
3: Σπύρο, με απογοητεύει.
2: Δεν είναι. Στην απόδοση.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Νέα

0: Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Την καλησπέρα μου λοιπόν παντού, γιατί μεσημεριάσαμε. Το ρολόι δείχνει μία ακριβώς. Τετάρτη, Τεταρτούλα, έφυγε η εβδομαδούλα. 14 το Οκτώβρη σήμερα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο, στην παρέα σου για 60 ακόμη λεπτά. Εννοείται με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα, στον τρανζίστορ μας 100,3. Αυτή την ώρα θα σου φέρω και την έρευνα της ημέρας και θέλω να δω, ρε παιδί μου, αν είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Τώρα, τι είναι αυτό, θα πρέπει να μείνεις εδώ για να ακούσεις. Προς το παρόν, φύγαμε για να βύσει και Αιγαίο αμέσως τώρα στον τρανζίστορ.

ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία ζητάει πολύ πετυχημένα το λογαριασμό στο Τρανζίστορ 100,3. Και επειδή οι επιτυχίες δεν σταματούν, θα σας πάω 10 χρόνια πίσω, 2016, για να απολαύσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Σε σένα σταμάτησε η καρδιά, μουσική πάντα δική του, ενός στίχη Ελεάνας Βραχάλη. Πάμε να τον ακούσουμε.

Βορύδου στον τρανζίστορα 100,3 στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και επειδή ήταν να βρεθούμε, Αντιγόνη Σπανού, εδώ είμαι για λίγα λεπτά ακόμη. Σε πάω και στην έρευνα της ημέρας. Αν λοιπόν όταν είσαι στεναχωρημένος επιλέγεις να βλέπεις συνεχώς τις ίδιες ταινίες ή σειρές, η επιστήμη σου έχει τους 7 λόγους που το κάνεις. Πρώτον, αναζητάς, λέει, υγιείς τρόπους να αποφορτιστείς. Δεύτερον, χρησιμοποιείς την νοσταλγία για να συνδεθείς με τον εαυτό σου. Τρίτος λόγος, αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στους χαρακτήρες της σειράς ή της ταινίας. Τέταρτον, αναζητάς την ασφάλεια σε γνώριμες καταστάσεις. Πέμπτον, χρειάζεσαι χρόνο για να αποφορτιστείς μόνο σου φυσικά. Έκτον, επιτρέπει τον εαυτό σου να επιβραδύνει, γιατί δεν θες να σκεφτείς ούτε τι πρόκειται να συμβεί καν στην επόμενη σκηνή που θα δεις. Και έβδομον, επιλέγεις ιστορίες που αγγίζουν τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Και παιδιά, αν είστε και στεναχωρημένοι και θέλετε και λίγο να κλάψετε, να ξεσπάσετε, βάλτε μία ταινία με σκύλο. Είμαι σίγουρη θα κλάψετε σίγουρα. Σε λίγο φέρνω Πέτρο Ιακωβίδη, Πέγγι Ζήνα τώρα. Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

της καπνογόνας στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί στο παρεάκι σου. Λοιπόν, έριξα μία ματιά στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και έριξα και μία ματιά στα άστρα και εκεί είναι πολύ καλά τα πράγματα, γιατί τρία ζώδια από σήμερα μπαίνουν, λέει, σε μία νέα ερωτική εποχή. Και ξεκινάω με τα καρκινάκια, φουλ ερωτικό ζώδιο από τη φύση του. Μία νέα αρχή λοιπόν με περισσότερη αγάπη και ασφάλεια, η ερωτική ζωή σου αποκτά νέο ενδιαφέρον, είτε μέσα από μία καινούργια γνωριμία, είτε μέσα από την ανανέωση μιας σχέσης που υπάρχει ήδη. Συνεχίζουμε με τους ζυγούς. Η νέα ερωτική εποχή αυτή έχει να κάνει κυρίως με την ηρεμία που έρχεται όταν αισθάνεσαι πραγματικά καλά με τον άνθρωπό σου. Επομένως, αφήνεις πίσω τις αμφιβολίες και απολαμβάνεις τον έρωτα. Και τρίτη τυχερή και ερωτική θα είναι τα ψαράκια. Ο έρωτας δεν χρειάζεται να είναι τέλειος για να είναι αληθινός. Κοινώς έρχεσαι και αποδέχεσαι τη σχέση που έχεις μαζί με τις ατέλειες και τις δυσκολίες. Άλλωστε, μια ουσιαστική σύνδεση δεν σημαίνει ότι όλα λειτουργούν πάντα όπως τα έχουμε φανταστεί. Σε λίγο Θοδωρής Φέρης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα σ' αγαπάω, ερωτικός Νίκος Βέρτης, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Θοδωρή Φέρη είπε στον Τρανζίστορ 100,3. Και επειδή και εμεί τα είπαμε όλα, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σα πω bye bye. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τι 11 όπω είμαστε καθημερινά. Και φυσικά σα περιμένω και εδώ αύριο, προπαρασκευιάτικο, ήλιο, πεμπιάτικο, όπω θέλετε πείτε το, στι 11 η ώρα για να τα περάσουμε καταπληκτικά. Τώρα δεν πάτε πουθενά, έρχεται Γεωργία Γεωργιάδου με περίσσια φόρα, παιδιά. Έχει έρθει και περιμένει από τι 12 να ξεκινήσει η εκπομπή, άνευ λόγου και αιτία. Επομένω θέλω να μείνετε εδώ στην παρέα σα. Μέχρι και τι 5 λοιπόν το κορίτσι μα και 6 ώρα, Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φίλια πολλά σε όλους. Μένετε εδώ, Transistor 100,3. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Transistor 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 2.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσει με υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
2: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζα εμένα έλεγε. Και λέω...
1: Όχι, ή εμένα.
2: Έριξε. Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια θα γίνει.
1: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
2: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία,
1: ναι.
2: Θα με δικαιολογείτε για την ανέκδοτα, εντάξει.
1: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα.
2: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
1: Το μηχανικό.
2: Πηγαίνω εκεί και του λέω ρε εσύ. Όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση. Πας για δίσκο πλατό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
8: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα στον αέρα της πόλης. Τετάρτη και 14, πάει Τρίτη και 13 επιτέλους. Σας στέλνω στην παρέα μου για να πούμε τα πάντα. Viber του σταθμού 693-693-1003, αλλά και στα social, Facebook, Instagram και TikTok. Follow και like για να μεγαλώσει αυτή η παρέα και να τα λέμε καλύτερα. Τώρα η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας και με 14 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στην Ολόγια και στη Δήμητρα, στα κορτσούδια μου που είναι στο αυτοκίνητο. Και ένα ξεμάτιασμα στη Δήμητρα, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί 3η και 13 δεν την πήγε καλά. Γιώργος Ζαμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με σένα.

σε περίπτωση που και αναβήσεις τον τρανζίστορ 100,3 και σε περίπτωση που δεν ήξερες, η Κατερίνα Παπουτσάκη, πέρα από πολύ καλή ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια και μάλιστα έχει και πολύ ωραία φωνή. Οπότε κάνει τα δικά της live και λέει: αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο τραγούδι και την υποκριτική, και τα δύο θα διάλεγα. Όμως, αν ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, την υποκριτική θα διάλεγα. Δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσετε, αν θες να ρωτήσεις καθόλου, και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου. Γυναικάρα είναι, κουκλάρα είναι, κάτι θα βρει κι αυτή. Καλό ελπίζω. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Με λίγα λόγια, παίζει δυνατά.

Και η Σανόταρα και Γιώργος Κακοσέως εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση της πόλης. Σχετικά καλά θα έλεγα εγώ. Μία μικρή κινησούλα από Τριανδρία μέχρι και τον Άγιο Παύλο, από ανατολικά προς δυτικά, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Και μέσα στο κέντρο, πορτοκαλί. Όλα μου αρέσει το πορτοκαλί, αν δεν είναι κόκκινο. Καταδικάστηκε και ο 28χρονος που έδειξε τα γενετικά του όργανα σε γυναίκα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξέχασα να κλείσω το φορμουάρ, υποστήριξε. Δεν το ξέχασε, κολλείται να τα λέμε και όπως είναι. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Φουρίρε στον τρανζίστορ 100,3. Ξέρει τώρα τη θεωρία του ταξί. Αν δεν έχει δει Sex and the City που το έχει πει η Μιράντα, θα σου το εξηγήσω εγώ. Με τη λογική αυτή, οι άνθρωποι λειτουργούν όπως τα ταξί στην πόλη. Κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσουν ότι θέλουν αυτοί να δεσμευθούν. Εκείνη τη στιγμή ανάβουν το διαθέσιμο λαμπάκι του. Ο επόμενο άνθρωπο που θα επιβιβαστεί εισαγωγικά, δηλαδή ο σύντροφο που τη χάνε βρίσκεται δίπλα του εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι αυτός με τον οποίο θα προχωρήσουν σε γάμο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο το συγκεκριμένο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Μάγδα, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
3: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει π.χ.
2: Ερωτεύτηκε
3: ένα κορίτσι και το βλέπετε Dirty στο μυαλό σας, γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
2: Και ο Σπύρος έστειλε το γυρίσαμε το μπιφτέκι, φιλενάδα μου.
3: Μόνο αυτό είπε ο Σπύρος.
2: Μόνο αυτό, ναι.
3: Εγώ περίμενα από τον Σπύρο να την καλέσει να
2: τη βάλει στο σωστό δρόμο.
3: Σπύρο μου
2: απογοητεύεις. Στην απόδοση.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός, όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες, στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστε τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Ακούσαμε και αγαπημένο ντουέτο από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Και φυσικά να ξαναδώσω εγώ το Viber του σταθμού 693-693-1003. Περιμένω τα φιλαράκια μου. Πού είναι σήμερα τα φιλαράκια μου, παιδιά? Άντε, σηκώθετε εκεί που είστε, στον καναπέ, στη δουλειά, στην καρέκλα, whatever. Στείλτε και ένα μήνυμα. Facebook, Instagram και TikTok. Τρανζίστορ 1003. Τα έχουμε πει, είναι γνωστά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όπου και αν πας θα γυρνάς, Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα, παιδάκια, έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Οπότε ανατολικά προς δυτικά, κυρίως από την Ανοτούμπα μέχρι και τον Άγιο Παύλο, λίγη υπομονή. Νίκος Βέρτης, δεν πάνε να λέει το GPS. Θα φτάσεις.

0: αγαπώ.
1: Να μην ξεχνάς πως αγαπώ. Ο Χρήστος μας τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 και αυτός είναι ο γυρισμός. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Στασία από το καφέ της Χαράς, ή αλλιώς για τον κόσμο Μαρία Κανελοπούλου, η οποία έχει ένα πολύ δύσκολο δρόμο προς την ανάρρωση. Να θυμηθούμε ότι είχε ένα σοβαρό τροχαίο που υπέστη στις αρχές του Σεπτέμβρη. Τροχαίο καθώς προσέκρουσε πάνω σε τοίχο. Έπαθε σοβαρό τραυματισμό στο Ιερόστο και τώρα είναι σε κέντρο αποκατάστασης. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Να ευχηθούμε όμως περαστικά, γιατί είναι πολύ κρίμα. Όχι, γιατί τώρα έρχεται η τραγουδάρα. Γιατί μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Εμένα ποιος θα μου τα πληρώσει, ρε παιδιά? Έλα, νουλάβ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Εσύ, Ηλίας Βρετός στον τρανζίστορ 100,3. Ο ορισμός του Ανασού, οι λογαριασμοί, λέει η Στέλλα. Στέλλα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Οι λογαριασμοί αυτοί καλοί είναι. Οι άλλοι λογαριασμοί μην έρχονται. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στον Ακύλα, ο οποίος προετοιμάζεται για θεατρική παραγωγή, μάλιστα. Θα δώσει τη φωνή του στο Βασιλιά Τζούλιαν. Μαδαγασκάρι, λοιπόν, The Musical. Και όχι η ταινία, η γνωστή, το παιδικό. Νομίζω θα του πάει και πάρα πολύ αυτός ο ρόλος. Με το καλό να το δούμε και σε τέτοιο ρόλο. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη και Κατερίνα Λιόλιου.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Αυτή είναι η κατάδα που απώνει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 22χρονος που συνελήφθη ως προμηθευτής των ναρκωτικών στην 20χρονη που πέθανε από τη χρήση παρεστησιογόνων χαπιών εδώ στην πόλη μας τα ξημερώματα του Σαββάτου. Παιδί, πόσο τραγικό. Τόσο μικρά παιδιά και να μπλέκουν με κακές παρέες και μάλιστα να είναι και dealers κάποιοι. 22 χρονών, δηλαδή 22, τι να σας πω, οριακά τότε ξεκινούσα να βγαίνω και τώρα γίνονται τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσιμες υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
3: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζα εμένα έλεγε.
2: Όχι, ή εμένα.
3: Έριξε.
2: Εσένα.
3: Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια θα γίνει.
2: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
3: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία,
2: ναι.
3: Θα με δικαιολογείτε για τα ανέκδοτα, εντάξει.
2: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα.
3: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
2: Το μηχανικό.
3: Πηγαίνω εκεί και του λέω ρε εσύ. Όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση. Πας για δίσκο πλατό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν.
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, Γεωργή Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 τώρα, 4 η ώρα και άλλη μία ώρα. 55 λεπτά για την ακρίβεια στον αέρα της πόλης. Είμαστε μαζί, σε τέλος στην παρέα μου. Γι' αυτό 693-693-1003. Περιμένω το μήνυμά σου, την καλησπέρα σου, την αφιέρωσή σου, ό,τι θες να μοιραστείς μαζί μου. Φυσικά, follow και likes και στα social μας, Facebook, Instagram και TikTok. Τρανζίστορ 1003. Κάπως έτσι μεγαλώνει η παρέα. Το Doris Ferris έρχεται με τον ύμνο. Είπες.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είστε χαράματα.

Μπράβο λοιπόν, Παύλος Γκόρδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και όσον αφορά την κίνηση στην πόλη, παιδιά, νορμάλ τα πράγματα, περιφερειακά, κλασικά. Όσον αφορά το κέντρο, λίγο εκεί στην Εγνατία προς το Βαρδάρι, τίποτα ιδιαίτερο. Νίκος Βέρτης έρχεται, μου έλειψες πολύ.

Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Τώρα λέει εδώ πώς να διώξεις τα μυρμήκια από την κουζίνα σου. Πάμε να το δούμε και λίγο αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σκουπίζεις τα ψίχουλα, λέει. Καθαρίζεις τον πάγκο με λευκό ξύδι. Να, οι νοικοκυρές το ξέρουν σίγουρα αυτό. Αεροστεγή δοχεία και εθέριο έλαιο μέντας. Με αυτό, με τη μέντα θα κάνουμε δουλίτσα. Χρήστος Μενιδιάτης τώρα. Και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα Τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω Τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Jackie O και Ελένη Φουρέιρη εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, αυτός ο καιρός ο καταθλιπτικός, δεν καταλαβαίνετε πώς με ρίχνει. Νομίζω ότι πονάνε τα κοκαλά μου, πονάει το σώμα μου γενικά. Θέλω και μία εβδομάδα έτσι ξεκούραση. Θα μου πεις, καλά, δεν έχει και πολύ καιρό που έφυγε το καλοκαίρι και είχες την άδειά σου. Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα τουλάχιστον ένα δίμηνο να παίρνουμε ένα τριήμερο έτσι για την πάρτι μας και να πηγαίνουμε ένα ταξιδάκι και έτσι να χαλαρώνουμε. Να ξεφεύγει το μυαλό, ρε παιδί μου, όποιο συμφωνεί, να το κανονικοποιήσουμε, να το κάνουμε μία εθνική επέτειο. Νατάσα Θοδωρίδου.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης στον τρανζίστορ 100,3. Γιώργη Γεωργιάδη στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα 5 παρατέταρτο. Και κάπου εγώ εδώ τελειώνω και σας αφήνω στα καλύτερα χέρια, γιατί έρχεται στις 6 ακριβώς Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που ήσασταν το παρεάκι μου. Αύριο 5η 15 του μήνα τα λέμε πάλι στις 2 ακριβώς για ένα τρίωρο μεσημεριανό σουσού με μπόλικο καφέ και υπέροχα νέα. Μην ξεχνάτε και τις επιτυχίες. Από μένα καλό υπόλοιπο και φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Magda, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
2: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει π.χ.
1: Ερωτεύτηκε.
2: Ένα κορίτσι και το βλέπετε dirty στο μυαλό σας, γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
1: Και ο Σπύρος έστειλε το γυρίσαμε το μπιφτέκι, φιλενάδα μου.
2: Μόνο αυτό είπε ο Σπύρος.
1: Μόνο αυτό, ναι.
2: Εγώ περίμενα από τον Σπύρο να την καλέσει
1: να τη βάλει στο σωστό δρόμο.
2: Σπύρο μου απογοητεύει.
1: Στην απόδοση.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
7: Stores. Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: της Θεσσαλονίκης είναι στο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσει με υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
2: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζα εμένα έλεγε.
1: Όχι, ή εμένα.
2: Έριξε.
1: Ναι,
2: ναι. Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια, θα γίνει.
1: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
2: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία,
1: ναι.
2: Θα με δικαιολογείτε για τα ανέκδοτα, εντάξει.
1: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα.
2: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
1: Το μηχανικό.
2: Πηγαίνω εκεί και του λέω ρε εσύ. Όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση. Πας για δίσκο πλατό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ απόγευμα Τετάρτης, μέσα εβδομάδας, 14 του Οκτώβρη, Ηλένια Βίλιαμς.
1: Παναγιώτης Σίμος, για να κλείσουμε έτσι πολύ ωραία αυτή την ημέρα.
0: Μην πας στο κλείσιμο, είμαστε ακόμα νωρίς.
1: Εντάξει.
0: 6 ώρα δεν το λες κλείσιμο.
1: Ναι, αλλά έχεις και νυχτώνει, δες Παναγιώτη.
0: Μην το λες αυτό, από τώρα το έχει αρχίσει και νυχτώνει.
1: Μα έχει αρχίσει και νυχτώνει και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Τώρα
1: φέτο. Επειδή κάπως Οκτώβρης έχει πέσει έτσι στραπατσουλιασμένα, δική μου λέξη αυτή, έτσι, γιατί είμαι και γλωσσοκλάστρια. Να ξέρεις ότι αλλάζει η ώρα. Ναι, αλλάζει η ώρα τύπου 25 του μηνός, κάτι τέτοιο. Αλλάζει δηλαδή, ναι, γιατί αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, οπότε δεν είναι 31.
0: Ναι, γιατί μετά είναι πρώτη Κυριακή η άλλη, που γιατί δύο είναι Δευτέρα, ναι, το ξέρω.
1: Πολύ στεναχωριέμαι.
0: Πολύ στεναχωριέμαι. Σε κάθε περίπτωση, ένας μας είναι στην παρέα μας για να σου παίρνει τη στεναχώρια, ναι. Γιατί πας εκεί πέρα και τουλάχιστον ξέρεις ότι θα πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας, έχεις ένα μασούτι που είναι σε κάθε γωνιά εδώ στη Θεσσαλονίκη και μπορείς να κάνεις αγορές σου ανεμπόδιστα και στις καλύτερες τιμές. Ρεύμα, Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε.

0: 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλισσες. Αγαπημένο μέλησες. Τραγούδι. Ένα γαμοτράγουδο. Έχει παντρέψει κόσμο και δουλειά τότε που βγήκε.
1: Αυτό το. Πώς το λένε, η Τζαμάικα έχει παντρέψει κόσμο. Πάντως και αυτή των μελισσών είναι. Αλλά έγινε μετά έτσι πολύ μεγάλο τέτοιο από τον Νίκο Απέργη. Αυτό, και αν, αυτό ήταν χορό.
0: Περάσαμε τότε για να πάρουμε την άδεια του Τζαμάικα.
1: Αλήθεια.
0: Και εμείς καραμονατίδης ότι είσαι Ιωάννου. Δύσκολο.
1: Σωστό.
0: Ήταν από την ταινία.
1: Το θυμάμαι.
0: Που δεν ήταν μέλισσες, ήταν Χρήστος Μάστορας.
1: Ναι, σωστά.
0: Το έχω ζήσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Δεν στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το είχα δουλέψει εγώ από τις μέλισσες. Οπότε δούλεψα μετά από τον.
1: Θα δούλεψα τον Νίκο και κάνει
0: τον Νίκο. Κατάλαβες και.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, ο κάθε ένας δίνει ένα διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα.
0: Μια διαφορετική διάσταση κάθε ερμηνεία. Αυτό
1: μα γιατί ήταν και τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, το έκανε μπαλάντα
1: ο Νίκος.
0: Ενώ το άλλο ήταν πιο μπιτάτο με το Χρήστο.
1: Ναι.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: αναβήσει, όχι γιατί. Daily Couscous εδώ συντονισμένο, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη.
1: Τώρα και εσύ πια. Δηλαδή σε τρώει. Σε τρώει.
0: Τι?
1: Ο πισινός σου σε τρώει, που λέει η γιαγιά μου.
0: Και τι με τρώει.
1: Δεν μπορούμε τώρα να. Δεν πρέπει κανονικά μην τα λες αυτά. Γιατί εδώ ο κόσμος στέλνει τα μηνύματα.
0: Και τι λέει.
1: Κάτσε τώρα γιατί μου ανοίγουν άλλα πράγματα. Ακόμα συνεχίζει το Βίση Καρβέλα τέτοιο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι ζώδιο είναι αυτό, είναι Παρθένος.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Και να δω αν είναι τα άστρα περίεργα.
0: Δεν έχει αλλάξει τώρα. Έχει νομίζω περάσει τα 30, οπότε έχει μπει οροσκόπος.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ για να σε βοηθήσω.
1: Και ένα Βίση, άμα είναι έτσι, δεν είναι το ξωτίνα, είναι.
0: Τι. Δεν ξέρει το οροσκόπιο τη αναβίση.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, γιατί δεν το ξέρω εγώ όμως. Δεν το παίζω γιατί μόνο στον άστρο.
1: Γιατί το παίζω εγώ γιατί μόνο στον άστρο.
0: Γιατί εσύ τα ξεκίνησε όμως την κουβέντα.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω, ρε παιδάκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να είμαστε.
1: Θα πάρουμε τον Νίνο να το ρωτήσουμε για τα ζώδια.

0: για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε ρε παιδιά.
1: Τι να πούμε ρε παιδιά τώρα, εδώ προσπαθούμε λίγο να κάνουμε κι εμείς λίγο χιούμορ και λίγο χαβαλέ, εντάξει, είσαι στο okay με αυτό?
0: Έχεις τη σεβαστή παρόλα αυτά.
1: Εγώ την έχω τη σεβαστή και εσύ την έχεις τη σεβαστή από τον κόσμο εκεί έξω. Αυτό είναι το... Κάποιος μου λέει για σένα, by the way, τις προάλλες.
0: Τι σου με έβρεζε?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Α, ναι, μου στείλε. Να στείλω τα φιλιά στην κόλλη τη αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη που μας άκουγε. Και μου έλεγε για σένα και μου λέει τι ωραία φωνή.
0: Η γυναίκα έχει πάρα πολύ γούστο.
1: Τι γλυκό παιδί και τέτοια.
0: Έχει πάρα πολύ γούστο. Μπράβο, τη συγχαρητήρια.
1: Τη λέω, μόνο το ξέρει. Μου λέει, όχι, δεν το ξέρω, μου λέει. Το ξέρω, μου λέει από αυτό που ακούτε εσεί και έτσι από αυτό που μπήκα και τον είδα λίγο στο Instagram. Α, πήγε στο Instagram, σου λέω.
0: Είδε, με έκανε follow. Το βασικό είναι αυτό, πανσιά μου παιδιά, όποιος θέλει να με κάνει follow, να πάρουμε και κάτι ρε παιδί μου. Ανακοινώθηκε το Madwalk,
1: Ναι, ναι, όντως. Καλέ, προχθές το σπίκαρα.
0: Σημεία.
1: Προχθές το σπίκαρα, το ξέχασα.
0: Και
1: έχουν βάλει σαν θέμα το εσείς επιχειρόμαστε.
0: Ναι. Έχουν κάνει ο Βαλερόν έχει κάνει ένα remix του συγκεκριμένου. Έχουν κάνει λίγο space φέτος νομίζω.
1: Δεν έχω ιδέα, ακόμα δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Ναι, έχουν άστρα και ζώδια μιας που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Α, δηλαδή θα θέλουμε εξωγήινους πάνω στο stage φέτος.
0: Σε λίγο μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο μπορεί. Αυτό είναι το πρόστιμο από τον Ηλία Βρετό.

ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Απόν Καντάδα, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, σου έχω βάλει τώρα εγώ daily throwback, εκκλησία. Για ακόμα μία φορά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μπαίνω και βλέπω εδώ τι στέλνει ο κόσμος. Και...
0: Δεν βοηθάς.
1: Τι εννοείς, δεν βοηθάω.
0: Βάζεις και.
1: Ναι, όχι, γιατί. Ναι, δεν ήθελα να το κάνω. Αυτό σε κάθε περίπτωση όμως τι να κάνω, ρε Παναγιώτη μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να είσαι εσύ καλά. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα βρίσκεις όλα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μιλήσαμε καθόλου που έχει γίνει μέρες και το πέσιμο τη Celine Dion.
1: Καλά, ναι, το είδα.
0: Που τραγουδούσαν όλοι μετά και μπράβο.
1: Το είδα.
0: Celine Dion, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην.
1: Πίστευα ότι θα σπάγανε τα κοκαλά της, βέβαια, να ξέρεις πώς έπεσε.
0: Ναι, γιατί είναι και αδύνατη η γλυκούλα.
1: Έτσι έπεσα και εγώ, βέβαια, τις προάλλες. Γύρω στο αστραγαλός μου έπεσα, πάρ' την κάτω. Πάρ' την κάτω. Και ήμουν και μονάχα, ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Ξέρεις, στο είπα.
0: Α, ναι.
1: Όχι, ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Έκατσα 10 λεπτά, περίμενα εκεί στο αυτό για να μπορέσω να προχωρήσω. Πιστεύω ήταν μάτι. Επίσης, είπα εγώ στο Instagram, έκανα ανακοίνωση ότι όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες τις ημέρες αυτές που έχει καλό καιρό και όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από συναυλία σε Celine Dion, θα του κάνει το DVD ή από μένα έχει ένα blog και στην περίπτωση, όχι blog, έχει ένα mute και στην περίπτωση της Celine Dion έχει mute, unfollow, blog, delete, όλα μαζί.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η real Celine Dion.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Magda, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
2: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει π.χ.
1: Ερωτεύτηκε.
2: Ένα κορίτσι και το βλέπετε dirty στο μυαλό σας, γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
1: Και ο Σπύρος έστειλε, το γυρίσαμε το μπιφτέκι, φιλενάδα μου.
2: Μόνο αυτό είπε ο Σπύρος.
1: Μόνο αυτό, ναι.
2: Εγώ περίμενα από το Σπύρο να την καλέσει
1: να τη βάλει στο σωστό δρόμο.
2: Όμως Σπύρο μου απογοητεύεις.
1: Δεν είναι στην απόδοση.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
4: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
5: Stores. Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα 100,3. Εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Με Νίκο Βέρτη ξεκινήσαμε. Έλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντα.
0: Ποιο σαρώνει να πούμε στην πύλη αξιού.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό που κάνει. Βλέπω συνεχώς τις πύλες τα
0: sold out.
1: Τα sold out. Και λέω sold out, sold out, sold out, sold out. Και τι που είναι sold out το Σαββατογύριο αυτό και είναι για το επόμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει τις ημερομηνίες και λες.
0: Και είναι limited, ας πούμε, τα δύο μετά.
1: Πότε θα ξανάρθουν, σίγουρα θα ξανάρθουν Αθήνα.
0: Δεν νομίζω να έρθει με τη Λίλα.
1: Όχι, αλλά σίγουρα θα έρθει.
0: Θα έρθει Αθήνα, βέβαια. Μα πήραν νομίζω μία παράταση, τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε. Θεωρητικά θα πηγαίναν μέχρι τέλος του Οκτώβρη.
1: Το μαγαζί θα είναι το ίδιο, έτσι, στην Αθήνα. Ναι.
0: Δικό του μαγαζί.
1: Ναι, εννοώ ότι δεν κάνει και ανακοινήσεις και τέτοια πράγματα. Οπότε περιμένει να κάνει, θα είναι το. Είναι αυτό.
0: Αν κάνει, θα τι έχει κάνει, φαντάζομαι.
1: Και εμείς ξαφνικά γινόμαστε εδώ πέρα τέτοιο. Παιδιά, ένας Μασούτς είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτς είναι εδώ. Μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Και στο. Και στην πύλη, μα πάτε και κερδισμένοι θα μπείτε και θα βγείτε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης όμως που έχει και τη μάσκαρτ, ενώ και δεν έχει μάσκαρτ στην πύλη, και να τη δείξετε, δηλαδή δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Κάνεις τα ψώνια σου, την δίνεις στο ταμείο και κερδίζεις πόντους και για κάθε 200 πόντους.
0: Υπάρχει βίζα με Μασούτη, να ξέρεις.
1: Βίζα Μασούτη. Ναι, βίζα Μασούτη. Εγώ δεν λέω γιατί. Γιατί. Σωστό. Καλά τώρα όμως.
0: Έχω πάει μπροστά.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Υπάρχει κάτι. Λοιπόν, δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα Daily Throwback.

0: Φιλίππου. Εντάξει.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη.
0: Γυναίκα καλλιτέχνη. Ψάχνω στο χαμένο μου εαυτό τη δύναμη να βρω, να αντέξω, να σωθώ. Έτσι μια εικόνα μαγική.
1: Η αλήθεια μου είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τα λόγια σου γιορτή, σκοτάδι στην ψυχή. Να σου πω κάτι. Mm. Δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι.
1: Το ξέρει άνθρωπο πέρα από σένα αυτό που λέει.
0: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι, συγγνώμη.
1: Ωραία, πάμε σε αυτό που ήθελε.
0: Ναι, η ίδια καλλιτέχνη δεν είναι.
1: Απλά αυτό το ξέρει η ίδια.
0: Αυτό μάλλον το ξέρει η ίδια, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάται και η ίδια. Α πούμε στην Ελλάδα Κοκκίνη είχαμε κάνει ένα τέτοιο. Δεν θυμόταν η ίδια ότι είχε πει ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό. Νομίζω όμως πάμε στην ίδια τέτοια.
1: Στην ίδια σύνθεση.
0: Στην ίδια χρονολογία. Περίμενε. Α, ναι.
1: 2009.
0: Ναι, πάλι είναι ο Κώστας Μιωτάκης στη σύνθεση ωστόσο. Και ο στιχουργός είναι ο Δημήτρης Τσάφος.
1: Τσάφας.
0: Λάθος τα γράφει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Mm. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει και. Προχωράω, φεύγω μπροστά.
1: Ηλιάδη. Προχωράω, φεύγω μπροστά. Και για. Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ηλιάδη. Τότε ήταν και ζευγάρι, να πούμε έτσι.
0: Με ποιον?
1: Με τον Κώστα Μιλιωτάκη.
0: Τότε ήτανε. Ναι. Αλήθεια. Λάθη πολλά.
1: Έκανα κι όμως. Που θύμιζε πάρα πολύ η εισαγωγή του Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι. Ταν, ταν, ταν, ταν.
1: Εντάξει. Άκου τώρα πώς την έπεσε. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση.
0: Και το άλλο σε Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά.

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου στα μέσα της εβδομάδας. Η κατάστασή μας όλο και χειροκυτερεύει, δεν ξέρω ποια σωτηρία θα μας βρει. Ίσως η σωτηρία Μπέλου.
1: Της ψυχής, μάλλον,
0: είναι
1: που
0: πολύ
1: είναι
0: μεγάλο
1: πολύ
0: πράγμα.
1: Μεγάλο πράγμα.
0: Βγήκε το reworks της Χαρούλας Αλεξίου σε βινήλιο, είδα.
1: Βγαίνουν πολλά γενικά. Και εσύ μου είπες τώρα ότι η Ελένη θα βγάλει κασέτα.
0: Ναι, είδα και η Κατερίνα Λιόλιο έβγαλε κασέτα το 2100.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, γιατί έχει προλάβει κανένα τι κασέτες. Όχι.
0: Το έβγαλε σε κασέτα, λέω το καινούριο.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει προλάβει τι κασέτες, Κατερίνα.
0: Εμείς ήμασταν στη Ροζαλία όταν είχαμε πάει μαζί με το Θεμιστοκλήτο Γιωργαντά.
1: Ναι.
0: Και τη έλεγε ότι ό,τι και αν κάνει καινούριο, το βγάλει κασέτα είναι τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, εσύ φαντάζομαι έχει και τα κασετόφωνα καινούργια είναι τη εποχή σου και με έβριζε.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Τι ψέματα είπα, είναι κακό.
1: Εσύ δεν έχει κασετόφωνο.
0: Εγώ, όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Πήρα τώρα. Από ένα τέτοιο πήρα ένα Walkman.
1: Δεν είχε κασετόφωνο.
0: Δεν
1: είχες
0: το πρόλαβα, όχι.
1: Τι γίνεται να το πρόλαβε.
0: Γιατί. Το 92 να σου θυμίζω είμαι.
1: Και δεν έχει σημασία, δεν το πρόλαβε. Δεν είναι το 95.
0: Δεν το φέρνει στην αμοργό, τι να σου πω. Σου κι εγώ.
1: Δεν φέρνει το κασετόφωνο στην αμοργό.
0: Είχα κασετόφωνο, είχαμε. Το Walkman δεν είχα.
1: Α!
0: Κασετόφωνο είχα.
1: Εντάξει.
0: Είχα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και πρόσφατα το 90. Το 99 είχαμε αγοράσει και ένα άλλο που το είχα φέρει εδώ γιατί άρεσε στη γιαγιά να ακούει εκκλησιαστική μουσική.
1: Έλα, πολλέ κασέτε.
0: Ναι.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι τόσο η κουβέντα που έχουμε κάνει για το καστόφωνο και για τις κασέτες, πλέον όλοι γνωρίζουν τι είναι το καστόφωνο και τι είναι οι κασέτες. Και όλοι γνωρίζουν.
0: Έχω ζητήσει. Ναι. Έχω ζητήσει να μου πάρουν δώρο.
1: Ναι.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Ένα μεγάλο καστόφωνο που έχει βγει που είναι Bluetooth. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι Bluetooth.
0: Είναι σαν ηχείο.
1: Παίρνει για κασέτες.
0: Ναι, παιδί μου, αφού καστόφωνο σου λέω είναι.
1: Okay.
0: Και είναι διπλό.
1: Και το Bluetooth που χρησιμεύει. Συνδέσει και το κινητό,
0: ναι. Φαντάζεσαι να μην έχει τώρα Bluetooth.
1: Ξέρεις πόσες κασέτες έχω σπίτι μου.
0: Δηλαδή είναι και ηχείο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς.
0: Είναι μεγάλο, ωραίο.
1: Και τι θες να το κάνεις, by the way.
0: Θέλω να το έχω στο γραφείο μου για να δείχνω ότι είμαι σύγχρονος, αλλά είμαι και ρετρό.
1: Είσαι και από τα σαλόνια, αλλά είσαι και από τα λόγια.
0: Έτσι. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα που παρήγει.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous, εδώ είμαστε παιδιά.
1: Εδώ είμαστε παιδιά και τώρα εντάξει μου κάνει το, κοιτάζω διάφορα πράγματα και μου κάνει το feed μου τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών. Mm. Περί ανασβήση και.
0: Δεν θέλω να το ξαναζητήσω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Έχω κουραστεί να παίρνει θέση ο κάθε ένας. Έχω κουραστεί να έχει άποψη ο κάθε ένας.
1: Και συνεχίζουν έτσι, δεν σταματάνε ποτέ.
0: Εντάξει,
1: καθόλου.
0: Λοιπόν, για μένα, Νατάσα Θεοδωρίου.

πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν, παιδιά.
0: Λάμπη Δημητριάδη έρχεται, μιξά τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Ζήστο με τρανζίστορ και εμείς αύριο 6 ώρα, Νταν, είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις για να σου χαρίσουμε ένα δίωρο. Μουσικοχορευτικό υπερθέαμα.
1: Μουσικοχορευτικό υπερθέαμα.
0: Ναι, βέβαια. Ξέρεις αν χορεύω? Δεν το ξέρεις. Μπορεί εγώ την ώρα που παίζει μουσική να χορεύω. Δεν το ξέρεις. Δεν θες να το μάθεις.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Αύριο 6 ώρα, Ντάνελα.
1: Α, οκ.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, γεια.
0: Φιλιά πολλά. Γεια, γεια.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσιμες υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
3: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζα εμένα έλεγε. Και λέω...
2: Όχι, ή εμένα.
3: Έριξε.
2: Εσύ.
3: Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια θα γίνει.
2: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
3: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία,
2: ναι,
3: θα με δικαιολογείτε για την ανέκδοτα, εντάξει.
2: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα.
3: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
2: Το μηχανικό.
3: Πηγαίνω εκεί και του λέω ρε εσύ, όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση, πας για δίσκο πλατό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Magda, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
2: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή, ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει, π.χ.
1: Ερωτεύτηκε, ας
2: πούμε. Ένα κορίτσι και το βλέπετε dirty στο μυαλό σας, γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
1: Και ο Σπύρος έστειλε το γυρίσαμε το μπιφτέκι, φιλενάδα μου.
2: Μόνο αυτό, είπε ο Σπύρος.
1: Μόνο αυτό, ναι.
2: Εγώ περίμενα από τον Σπύρο να την καλέσει
1: να τη βάλει στο σωστό δρόμο.
2: Σπύρο, με απογοητεύει.
1: Δεν είναι. Στην απόδοση.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
5: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Μην ψάχνεις τα

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσει με υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
2: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζα εμένα έλεγε. Και λέω...
1: Όχι, ή εμένα.
2: Έριξε.
1: Εσύ.
2: Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια, θα γίνει.
1: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
2: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία,
1: ναι,
2: θα με δικαιολογείτε για την ανέκδοτα, εντάξει.
1: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα.
2: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
1: Το μηχανικό.
2: Πηγαίνω εκεί και του λέω εσύ. Όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση. Πας για δίσκο πλατό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Μάγδα, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
2: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή, ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει, π.χ.
1: ερωτεύτηκε,
2: ένα κορίτσι και το βλέπετε dirty στο μυαλό σας, γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
1: Και ο Σπύρος έστειλε το γυρίσαμε τον μπιφτέκι, φιλενάδα μου.
2: Μόνο αυτό είπε ο Σπύρος.
1: Μόνο αυτό, ναι.
2: Εγώ περίμενα από τον Σπύρο να την καλέσει να
1: τη βάλει στο σωστό δρόμο.
2: Σπύρο μου απογοητεύεις.
1: Στην απόδοση.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.